0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

ακόμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω, βγαίνει από τις πόρτες.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρη τα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά. Για να τους πεις

ότι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές

κλέψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να κόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μάτια σου. Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: εγώ. Η ώρα είναι 12:30.
1: Λας 99,4.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

κι όλο χωρίζω. Μα δεν χωρίζω, γιατί δεν γίνεται στην

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μποστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 27 Αυγούστου. Ελάχιστες ημέρες για τον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού, φυσικά όχι της υψηλής θερμοκρασίας. Και όπως κινείται η καθημερινότητα στην πατρίδα μας, δεν είμαστε εμείς ούτε για πολλές ζέστες, ούτε για πολλά κρύα. Μια έτσι ντεμή, φθινοπορεινή, ανοιξιάτικη περίοδο μπορεί να είναι όλο το χρόνο. Και αυτό γιατί δεν θα πούμε και τα καλύτερα για τη λειτουργία του κράτους μας. Οπότε η Παναγιά να βάλει το χέρι και θα ξεκινήσουμε και ένα έτσι άσμα το οποίο έχει την αναφορά στην Παναγιά μας από τον Πέτρο Γαϊτάνο, αφού όμως πρώτα πούμε ότι θα έχουμε κοντά μας την αγάπη την Τσακάλη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων, θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τον πρόεδρο της κοινότητας αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον Φώτο Παπαδόπουλο της Σανχιάλου, που ετοιμάζουν τη μεγάλη γιορτή από τις κορυφαίες και μακροβιότερες της παθήδας μας, τη γιορτή κρασιού. Θα πάμε στη συνέχεια με έναν, θα έλεγα, σπάνιο Έλληνα, μουσικό, έναν καλλιτέχνη, έναν δημιουργό, έναν χωράρχη της παραδοσιακής κουλτούρας των ηθών και των εθήμων, τον Βασίλη τον Κασούρα. Και στο τέλος θα πάμε στα στενάχωρα, όπου μας περιμένει ο καλός μας φίλος, ο Φανάσης ο Σαρόπουλος, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Κεντρικής Μακεδονίας, ο γεωπόνος μας, ο θεολόγος μας, όπου σήμερα τα είπε που λέμε στα ίσα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στη συνάντηση των παραγωγικών τάξεων στο Μέγαρο Μουσικής. Φωνή της Υπαίθρου, 3η και 5η, 6 με 8, με τον Γιώργο Δίμπαλα, στο ιστορικό δημοκρατικό ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Φλάς 99,4, με τον Δημήτρη Σιουζουδήμο στην τεχνική υποστήριξη, και αμέσως σύντομα τις επόμενες ημέρες, κάθε εβδομάδα πλέον, καθημερινά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 7 και Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8. Άρα όλη την εβδομάδα, σε πενθήμερη βάση, θα είμαστε κοντά σας, διότι τα της Υπαίθρου δεν τελειώνουν ποτέ. Φίλοι ακροατές, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Δημήτρη μου, πάμε!

0: Αγαπητή μου, αγάπη,
1: ναι, καλησπέρα.
0: Και να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Σήμερα είναι μεγάλη εορτή του Αγίου Φανουρίου. Αύριο είναι εξίσου η παραμονή της δικής σας και δική μας και όλης της Ορθοδοξίας εορτή του Τιμίου Προδρόμου. Οπότε ξεκινάμε θεοσέβαστα σήμερα την εκπομπή μας. Αγάπη, στους Σταγαράδες, τι ετοιμάζετε αυτό το τρίμερο?
1: Εμείς σήμερα, σαν μέρα που είναι το Αγίου Φανουρίου, έχει, όπως όλες οι εκκλησίες, έχει φανουρόπιτες και εσπερινό. Γιατί το πρωί είχε λειτουργία όρθρος. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, εμείς ετοιμάζουμε το πανηγύρι στους Σταγαράδες. Τιμούμε, όπως πολύ καλά είπε, στην αποκεφάλιση του Αγίου Προδρόμου του Ιωάννη. Εμείς έχουμε εκδηλώσεις χορευτικές, παραδοσιακούς χορούς έχουμε. Εμείς θα χορέψουμε Καπαδοκία, χορούς Καπαδοκίας, και φέρουμε και συνήθως ακόμα έναν άλλον σύλλογο. Φέτος έχουμε την τιμή και τη χαρά να έρχονται και να χορέψουν εμείς κρασιατικούς χορούς από μικρασιατικούς χορούς, καλά το είπα, με το χοροδιδάσκαλο το Γιορδανίδη Βασίλη, και το πρόεδρος είναι ο Καραδουλαμάς ο Φώτης. Τι να πω,
0: άρα
1: είναι...
0: Αυτό είναι ουσιαστικά, θα έλεγαμε, το πρόγραμμα της διήμερης εκδήλωσης της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.
1: Ναι, ναι, ναι, το απόγευμα και μετά θα συνεχίσει η λαϊκή βραδιά. Εννοείται ότι θα έχει περιφορά της εικόνας το απόγευμα, και θα έχει, όπως όλα τα, άσχετα αν είναι νηστεία βέβαια, πολύ μεγάλη νηστεία, έχει και κάποιες εκδηλώσεις, κάποιοι αρτένονται, κάποιοι όχι, έχει διάφορες εκδηλώσεις μέσα στο χωριό μας.
0: Ωραία, οπότε δηλαδή το Σαββάτο έχετε το μουσικό σχήμα, το οποίο είναι ποιο?
1: Αύριο έχουμε Παρασκευή την παραμονή, ναι. Αύριο θα χορέψουμε εμείς παραδοσιακούς χορούς Καπαδοκίας,
0: ναι.
1: Και οι φιλοξενούμενοι θα χορέψουν μικρασιατικούς χορούς. Το Σάββατο που είναι λαϊκή βραδιά.
0: Εκεί ποιο είναι το σχήμα που θα τραγουδήσει?
1: Είναι τοπική, είναι ο κ. Ερμετρίδης τραγουδάει, τώρα μου διαφεύγει η κοπανία ποιο είναι. Πολύ ευχαρίστως να έρθετε να σας δούμε και από κοντά.
0: Πολύ ωραία και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συν Θεό θα το επιδιώξουμε. Θα το επιδιώξουμε γιατί είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Οι Ταγαράδες, ναι, είναι ένας ιστορικός τόπος με κουλτούρα και με μεγάλο εθελοντισμό. Δηλαδή, ναι, αυτές τις ημέρες αυτό που κάνετε εσείς είναι πλέον όλοι μαζί να βοηθήσετε, να προσφέρετε στον τόπο, στο χωριό, μέσω των δράσεών σας. Ναι. Και με αυτές κλείνει ουσιαστικά το καλοκαίρι.
1: Ναι, κλείνει το καλοκαίρι. Ξέχασα να πω ότι έχει και λαογραφικό μουσείο, λαογραφικό, πώς να το πω.
0: Ναι, ακριβώς έτσι, εδώ. Έχετε, ναι. Έχετε και την λαογραφική σας έκθεση, αυτό ακριβώς,
1: μπράβο,
0: όπου μπορούν να έρθουν δηλαδή.
1: Να το δουν, να το επισκεφτούν όλο το χρόνο, αλλά αυτές τις μέρες ένα παραπάνω.
0: Ένας λόγος για να το επισκεφτούν παραπάνω ποιος είναι? Ναι. Τα εκθέματα, τι ακριβώς έχετε μέσα?
1: Τα εκθέματα, αυτά που έχουν, αυτούς που αγαπάει την παράδοση σίγουρα θα ενθουσιαστεί. Είναι από φορεσιά, ρούχα, εργαλεία.
0: Σκεύη, φαντάζομαι, παλιές φωτογραφίες, παραδοσιακά αντικείμενα.
1: Παραδοσιακά, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Άρα, το κάλεσμά μας να είναι για αύριο, όπου έχουμε την περιφορά της εικόνας, είναι η παραμονή, ναι, του Ιωάννου του Προδρόμου, είναι η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου. Μετέπειτα έχουμε τα χορευτικά, περίπου θα αρχίσουν γύρω στις 9-10.
1: Ίσως και λίγο πιο νωρίς, όχι πιο νωρίς, γύρω στις 8:30 με 9 το αργότερο θα ξεκινήσουν.
0: Και θα γίνουν στην
1: πλατεία,
0: στην πλατεία
1: χωριό,
0: του
1: είναι
0: χωριού.
1: Έξω από την εκκλησία, ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία. Και το Σαββάτο έχετε δηλαδή, θα είναι ανοιχτό και την Παρασκευή και το Σαββάτο λαογραφικό μουσείο, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό, θα έλεγα, δημιούργημα όλων σας. Και, ναι. Σαββάτο και, Παρασκευή και Σαββάτο θα είναι ανοιχτό και θα έχετε και λαϊκή βραδιά το Σαββάτο.
1: Το Σαββάτο, ναι, ναι. Η ορχήστρα είναι του Τσακάλου και τραγουδάει ένας ντόπιος εδώ, ένας ο κύριος Ερεμεντίδης.
0: Τέλεια. Και αφού είναι και ντόπιος, θέλει μεγαλύτερη στήριξη, αγάπη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, όλοι είναι δικοί μας για όνομα του Θεού. Απλά λέμε, ναι. Σαν του χωριού σου τον ήλιο αλλού, ήλιος δεν λάμπει. Έτσι και οι άνθρωποι δικοί μας. Πρέπει να είμαστε διπλά περήφανοι. Μετέπειτα, έχετε κάτι το οποίο δρομολογήσει για τους αμέσως επόμενους μήνες?
1: Αυτή τη στιγμή τώρα ξεκινάμε από Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι στα σκαριά. Βέβαια, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σταγαράδων έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη και της Ελλάδας και στην Ευρώπη. Μέσα στα σχέδιά μας φέτος είναι να ξαναβγούμε εκτός. Μια εκδρομή θα θέλαμε, αν μπορέσουμε, να πάμε μέχρι στο Μεσολόγγι, λόγω των 200 χρόνων, αν τα καταφέρουμε.
0: Θα τα καταφέρετε, και μόνο που το είπες θα φωνάζουμε και εμείς από εδώ,
1: ναι,
0: όλοι,
1: ναι,
0: μαζί, όπως ξέρεις, έχει ένα συγκρότημα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, δικό μας ελληνικό, δηλαδή, οι Χαΐνιδες. Ένα στίχος, δεν μπορώ να θυμηθώ όλο το τραγούδι, όλους τους στίχους, αλλά ένα στίχος έλεγε: αν φυσήξουμε όλοι μαζί, θα γεμίσουν τα πανιά και θα πάμε σε μέρη μακρινά, σε μέρη μαγικά. Άρα, εμείς θα φωνάξουμε όλοι μαζί, εσείς από εκεί, εμείς από εδώ, για να πάμε στο ιστορικό Μεσολόγγι, για να το γνωρίσουμε, που είναι ένας τόπος μαγικός και ιστορικά, θα λέγαμε, αιματοβαμένος.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το σχέδιο το δικό μας, μια που συμπληρώνει και τα 200 χρόνια.
0: Άρα, το κάλεσμα θα είναι γι' αυτό. Εγώ περιμένω τώρα, οπότε, να το ανακοινώσουμε, ναι, ότι έτοιμη είναι η αποστολή.
1: Έτοιμη για να ξαναμιλήσουμε από κοντά.
0: Ναι, έτοιμη είναι. Και άμα χρειαστεί, θα στείλουμε άτομα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε άτομα να γεμίσουμε ένα λεωφορείο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, να ευχηθείς λόγω της εορτής του
1: Αγίου? Να σου δω υγεία σε όλα τα σπίτια, να είμαστε καλά και με το καλό, καλή σεζόν να έχουμε, γιατί και εμείς ξεκινάμε με τα σχολεία. Καλή σεζόν σε όλους μας και υγεία.
0: Αγάπη, αγάπη που είναι και το όνομά σου, γιατί με την αγάπη έρχεται και η υγεία. Υγεία χωρίς αγάπη έρχεται δια όλο σπέρμα, θα έλεγα. Άστα να πάνε. Αγάπη, αγάπη. Κουβαλάς βάρος μεγάλο, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λίγο... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και να είμαστε όλοι γεροί.
0: Έτσι, ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ όλο το Σύλλογο, τα μέλη του Κοινωνικού Συμβουλίου, όλο τον τόπο εκεί. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Δήμητρη μου, ναι. Δήμητρη μου, να ακούσουμε εδώ τον συντοπίτη μας, τον Θύμιο, τον Γκογκίδη, τον Μπογδάνο, παραδοσιακό φρακιώτικο τραγούδι. Ο Θύμιος είναι από τα Κουφάλια, είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης της παράδοσής μας. Και να συνδεθούμε με τον Φώτη τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγχιάλου, και παράλληλα επί πολλά χρόνια πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγχιάλου.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλε Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Αγχίαλος, ιστορικός τόπος.
1: Θεσσαλονίκης, ναι.
0: Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, παραδοσιακός, προσφυγικός τόπος. Έχεις πάει στα Πάτρια εδάφη?
1: Ναι, μάλιστα ήμασταν τώρα το καλοκαίρι εκεί πέρα, πριν από ένα μήνα, για την 30 Ιουλίου που ήταν η επέτειος για τα 120 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Αγχιάλου. Και μάλιστα έγινε μια συγκέντρωση εκεί πέρα, ας πούμε έτσι, για τη μνήμη των αγχιαλιτών που κάηκαν σε αυτή τη μαύρη επέτειο. Και ήμασταν συγκεντρωμένοι και από την Αγχίαλο, την Αγχίαλο Μαγνησίας του Βόλου και η Αγχίαλο Θεσσαλονίκης και εκεί πέρα οι Έλληνες που μένουν ακόμα, ο Ελληνοβουλγαρικός Σύλλογος. Ήταν και το προξενείο ο πρέσβης από τα Σόφια, ήταν και επίσης και η πολιτιακή αρχή από τον Δήμο Βόλου, Δήμο Χαλκιδόνα σε εμάς, ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος ο Δήμαρχος, και η εκεί ο Δήμαρχος Πομόριε τώρα.
0: Είναι ένας τόπος φανταστικός. Τον έχω επισκεφθεί μια φορά. Εμείς πήγαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο βέβαια εκεί, ναι, στην περιοχή, δηλαδή Μεσύμβρια, Αγχίαλο, Σοζόπολη, είναι θα λέγαμε, αν μπορούμε να πούμε, το καλύτερο νησί, έστω τουλάχιστον τουριστικά, έστω αριθμητικά, δηλαδή τι κόσμο μαζεύει, Σαντορίνη, Μύκονος, Ρόδος, της Βουλγαρίας. Είναι τα στολίδια της Βουλγαρίας και είναι αυτά τόποι ελληνικοί.
1: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και διατηρητέ μνημεία από την UNESCO.
0: Και είναι, πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, υπάρχει ένας σεβασμός. Υπάρχει ένα σεβασμό, πολύ σημαντικό. Αγχίαλος όμως.
1: Το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, με αυτή την περιοχή είναι το ελληνικό στοιχείο, το οποίο κρατάει ακόμα και σήμερα τη γλώσσα, και μάλιστα τη γλώσσα έτσι όπως τη μιλούσαν οι παππούδες μας. Την κρατάει μέχρι και σήμερα. Η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά τους εκεί πέρα σε ένα, στην Βουλγαρία, ας πούμε, το οποίο σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν μείνει μακριά από τις ρίζες τους.
0: Και όμως.
1: Και όμως τα κρατάνε μέχρι και σήμερα.
0: Και αυτό το μέχρι και σήμερα που κρατούν εκεί, θα έλεγα η φρουρή του ελληνισμού, σας δίνει δύναμη εσάς τώρα, γιατί έχεις μια διτή ιδιότητα. Είσαι πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου πολλά χρόνια. Σε έχω γνωρίσει πολλά χρόνια πρόεδρος εκεί, δηλαδή της πολιτιστικής κληρονομιάς των προσφύγων στη Νέα Αγχίαλο. Αγαπητέ μου Φώτη, να πούμε λίγα πράγματα όμως για την κοινότητα. Πόσους κατοίκους έχετε περίπου?
1: Λοιπόν, η Αγχίαλος είναι ένα μικρό χωριό. Εξάλλου είναι ο δεύτερος οικισμός που δημιουργήθηκε από τις πρόσφυγες της παλιάς Αγχιάλου. Οι κάτοικοι ανάλογα με την περίοδο διαφέρουν. Δηλαδή μπορεί κάποιες περιόδους να είχαμε και 1.000 κατοίκους. Τώρα είμαστε γύρω στα 700 με 800 άτομα.
0: Μόνιμοι κάτοικοι.
1: Μόνιμοι κάτοικοι.
0: Ένας σημαντικός αριθμός, μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης.
1: Είμαστε πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι που πολύ.
0: Γιατί 20 λεπτά γνωρίζουν. Δεν είναι κιόλας.
1: Ναι, 14 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Είμαστε μετά τη Σύνδο, μετά τη ΤΕΙ της Σύνδο. Είμαστε πολύ κοντά στο κέντρο.
0: Ο κόσμος εκεί με τι ασχολείται?
1: Το χωριό κατά βάση έχει σαν κύρια ασχολία την αμπελουργία. Έχουμε από τους μεγαλύτερους αμπελώνες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και επίσης έχουμε αναλογικά τους περισσότερους κατοίκους σε χωριό που να ασχολούνται με την αμπελουργία.
0: Ναι, είναι πολύ ψηλό το ποσοστό ενασχόλησης των κατοίκων με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να φτάνει γύρω πάνω από 60%.
1: Μπορεί και παραπάνω. Κάθε σπίτι δηλαδή μπορεί κάποιος να δουλεύει στο εργοστάσιο, αλλά παρόλα αυτά να διατηρεί και το αμπέλι του που βρήκε από τον μπαμπά του, από τον παππού του, και να κάνει το κρασί του και το τσίπουρό του. Επίσης είμαστε το χωριό με τις περισσότερες αναλογικά άδειες απόσταξης τσίπουρου, οι οποίες ενέργονται στις 44, σκεφτείτε τώρα σε ένα χωριό 600-700 κατοίκων.
0: Να έχεις 44 καζάνια.
1: 44 άδειες απόσταξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα σε ενεργεία κάθε χρονιά.
0: Αλλά όμως οι άδειες υπάρχουν.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Που μπορεί να δραστηριοποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
1: Ένας
0: που θέλει να έρθει, κουράστηκε. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη δεν θα γίνεται καλύτερη. Ας μην είμαστε πολύ πολύ ρομαντικοί. Ας είμαστε πραγματιστές, θα γίνεται χειρότερη. Η διαβίωση δηλαδή στην πόλη θα είναι σιγά σιγά τραγική. Ούτε 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλει να έρθει μια οικογένεια εκεί στον τόπο σας, στην Νέα Αγχίαλο, τι θα βρει? Έχει σχολείο, έχει δημοτικό, έχει νηπιαγωγείο, έχει καταστήματα να πει θα πάω να ψωνίσω εγώ τα καθημερινά μου?
1: Λοιπόν,

0: για με ρούχα στο χωριό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει φαρμακείο, υπάρχουν καφετέρειες.
1: Άρα μια οικογένεια δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει και να εγκατασταθεί για έναν άλλον τρόπο ζωής σε ένα πανέμορφο αγροτικό, θα το ονομάσω έτσι, αγροτικό χωριό.
0: Ναι, ναι, ναι. Κανένα, και μάλιστα οι οικογένειες που έρχονται τα τελευταία χρόνια, που το γνωρίζω και λόγω της ιδιότητάς μου ως πρόεδρος, θεώρησαν ότι έκαναν την καλύτερη επιλογή για να έρθουν μακριά από την πόλη σε ένα χωριό που είναι δίπλα στην πόλη.
1: Κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία έτσι που λίγο σας προβληματίζει στον τόπο, υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, όπως μου είναι, συνήθως δεν βλέπω τα αρνητικά, τώρα δεν μου έρχεται κάποια...
1: Αυτό είναι καλό, πρόεδρος δυσκολία. Για να λέει δεν μου έρχεται με πρώτη σκέψη.
0: Δεν μου έρχεται κάποια τραγική δυσκολία.
1: Πρώτο άκουσμα, ότι εμείς έχουμε πρόβλημα κυκλοφορίας, μας έχει ξεχάσει δηλαδή το ΚΤΕΛ. Έχουμε πρόβλημα σχολιών, πρόβλημα να πω καθαριότητας, πρόβλημα δηλαδή καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων μας.
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο.
1: Άρα είμαστε σε μια κατάσταση διαχειρίσιμη, γιατί... πολύ καλή.
0: Ναι, σκεφτείτε ότι ας πούμε συγκοινωνίες, υπάρχει ΚΤΕΛ και είναι στον ΟΑΣΙΣ δηλαδή.
1: Το οποίο είναι και το εισιτήριο αστικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αστικό, είναι αστικό λεωφορείο.
1: Σαν να κυκλοφορείς μέσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα στην επόμενη διετία θα λειτουργήσει και ο προαστιακός, ο οποίος θα συνδέσει, θα υπάρχει στάση στην Αγχίαλο του προαστιακού και θα συνδέσει την Αγχίαλο με το τρένο για να έρχονται με τον προαστιακό στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και αυτό.
1: Άρα,
0: είμαστε κοντά στη βιομηχανική, οπότε
1: μεγάλο
0: οι δουλειές των ανθρώπων είναι όλες
1: κοντά. Αυτό για κάποιον που ψάχνει να βρει εργασία, δουλειά. Είναι, η σύνδοση είναι 5 λεπτά από σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, μπορούμε να κάνουμε κάλεσμα, πριν πάμε στα του πολιτισμού, σε όποιον έχει κουραστεί ατομικά, προσωπικά, οικογενειακά, θα έλεγα κάτοικο της πόλης της Θεσσαλονίκης, να μετακομίσει σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης όπου θα ζήσει πολύ πολύ ανθρώπινα.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, να πάμε στα του Συλλόγου του Πολιτιστικού, όπου είσαι πρόεδρος πόσα χρόνια?
0: Ήμουνα σε δύο δόσεις, ήμουνα από το 2013 μέχρι και το 2018. Και μετά για ένα χρόνο σταμάτησα, ήρθε ο κορονοϊός και μετά τον κορονοϊό πάλι από το 2021 μέχρι και σήμερα.
1: Οι εθελοντές, θα έλεγα φίλοι εκεί, η κοινότητα, η οικογένεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ποιοι είστε, πόσοι είστε?
0: Οι εθελοντές είναι πάρα πολλοί. Το διοικητικό όμως απαρτίζεται από 7 μέλη.
1: Ποιοι είστε?
0: Είμαι εγώ πρόεδρος, αντιπρόεδρος είναι ο Βλαχάκης ο Παναγιώτης, ταμείας είναι η Μπίκου η Ελευθερία, γραμματέας είναι η Γιανακάκη η Ευγενία και μετά έχουμε 3 μέλη που είναι η Ράνια η Παπαού, η Γρίβα η Αθανασία και η Σοφία η Ευστρατείου.
1: Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος?
0: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1982 υπό αυτή τη μορφή έτσι όπως είναι, γιατί παλαιότερα υπήρχε πολιτιστική δράση, απλά δεν υπήρχε με την οργάνωση ενός συλλόγου. Ο Σύλλογος ο δικός μας τώρα ιδρύθηκε το 1982. Μια ομάδα νέων ήθελε να οργανωθεί λίγο καλύτερα, να προωθήσει περισσότερο τον πολιτισμό του χωριού της και έτσι έκαναν το σύλλογο.
1: Πόσα θα λέγατε, έχετε τμήματα πέρα από τα χορευτικά και άλλα?
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, ανάλογα με την περίοδο, στο σύλλογο υπάρχουν διαφορετικά τμήματα. Ας πούμε κάποια βασικά είναι σίγουρα τα τμήματα των παραδοσιακών χωρών. Υπάρχουν τμήματα ρυθμικής γυμναστικής για τα παιδάκια, τμήματα γυμναστικής ενηλίκων. Κατά διαστήματα είχαμε τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων, γκάιντας, νταουλιού ή ό,τι άλλο μας ζητηθεί. Έχουμε τμήματα ζωγραφικής. Γενικότερα τα παιδάκια στο χωριό έρχονται μέσα στο σύλλογο. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός 5 μέρες στα 7.
1: Άρα εδώ μιλάμε για στέκι. Μιλάμε
0: ναι,
1: για
0: ναι, ναι.
1: Παρέα, μιλάμε
0: και
1: δηλαδή
0: είναι ο στόχος μας.
1: Για ένα σχολείο. Αυτό είναι το σχολείο. Μαζεύουμε τα παιδιά, μικρά, μεγάλα, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου και γιορτάζεται ναι. Καθημερινά. Αυτό είναι γιορτή. Ακούς. Να μαζεύονται άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Αυτό είναι γιορτή.
0: Είναι και ο στόχος μας αυτός, ο σύλλογος να είναι ανοιχτός και τα τμήματα να είναι οι αφορμές ώστε να μαζευτούν τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αγαπητέ μου Φώτη, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να έρθουμε πλέον στη μεγάλη γιορτή, την κορυφαία, όχι της Αγχιάλου, της πατρίδας μας, τη γιορτή κρασιού.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Αγαπητέ μου Φώτη, είμαστε στον αέρα. Είπαμε Flash 99,4, Φωνή Υπαίθρου. Γιώργος Δίμπαλας και Φώτης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας Αχιάλου και του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα λέγαμε του Συλλόγου που πρωτοστάτει σε μια μεγάλη γιορτή όπως αυτή της γιορτής του κρασιού. Τελικά, ακριβώς, αυτή η γιορτή είναι η κορυφαία και γιατί όλης της πατρίδας μας?
8: Θα σας πω, σίγουρα μας πιάνει αυτό το οπικιστικό όλους στο χωριό, το ότι έχουμε και διαφυλάσσουμε την γιορτή μας ανά τα χρόνια, γιατί η γιορτή κρασιού φέτος μετράει 69 χρόνια. Ψάχνουμε να βρούμε παρόμοιες εκδηλώσεις πολιτιστικές που να κρατάνε τόσο πολύ και η γιορτή κρασιού πέρασε από διαφορετικές φάσεις όλα αυτά τα χρόνια, είτε οργάνωσης είτε προώθησης. Γενικότερα η γιορτή κρασιού, αυτό που έγινε και ήταν εξακουστή όλα αυτά τα χρόνια, είχε να κάνει με το ότι ήταν επίκαιρη και πάντα ήταν στον καιρό της. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει πολλά μεγάλα ονόματα, όπως σου λέω τώρα το 70 και το 80 ο Ξανθόπουλος, η Ζωζό Σαμπουτζάκη, πιο μετά και άλλα ονόματα, ο Πασχάλης Τερζής, ο Αντώνης Ρέμος. Και σιγά σιγά ανά τα χρόνια η γιορτή κρασιού συνεργάζεται με διάφορα ονόματα με σκοπό να προωθήσουν τον τοπικό ίνο, το τοπικό κρασί.
7: Και φυσικά την τοπική παράδοση της πατρίδας, ναι, των προσφύγων, είπαμε, των αλυσμόνητων πατρίδων.
8: Ένα πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε τι επικρατούσε στην Ελλάδα το 1955, που στο χωριό προσπαθούσαν να ιδρύσουν μια γιορτή κρασιού. Δηλαδή σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
7: Μαζεύαμε τα κομμάτια του εμφυλίου πολέμου.
8: Ακριβώς.
7: Η κουλτούρα αυτού του τόπου.
8: Κάποιοι έφευγαν πρόσφυγες στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και στο χωριό δημιουργούσαν πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων.
7: Και αυτό είναι, θα έλεγα, το μέγιστο, η υπεραξία αυτού του τόπου, του προσφυγικού, της κουλτούρας των αμπελουργών εκείνης της φανταστικής περιοχής της Ανατολικής Ρωμιλίας. Φίλε μου, για πες μας λίγο το πρόγραμμα, σε παρακαλώ, και πώς μπορεί ο κόσμος να έρθει εκεί κοντά σας, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο από την πολυκοσμία. Όμως πρέπει να αποχωρέσουν όλοι.
8: Ακριβώς. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά κάθε χρόνο ώστε να μην μείνει κάποιος παραπονεμένος ή να έρθει και να μην μπει μέσα στο χώρο του φεστιβάλ. Το γιορτή κρασιού είναι φέτος 61η γιορτή κρασιού Αχιάλου και πραγματοποιείται από τις 3, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Η κάθε μέρα έχει αφιέρωμα σε ένα διαφορετικό μουσικό σχήμα και σας τα λέω με τη σειρά. Την πρώτη μέρα είναι το σχήμα του Νικού του Ζαπάρτα μαζί με τη Λίτσα Ουλιανούδη που τραγουδάει και έχουμε καλεσμένους από τον Εύρο. Την δεύτερη μέρα είναι το μουσικό σχήμα, πλέον έχει γίνει δεσμός κάθε χρόνο, είναι εδώ η Ευρύτικη Ζυγιά. Το Σάββατο είναι η Γλυκερία σε μια συναυλία και την Κυριακή είναι ο Ματθαίος Τσαχουρίδης.
7: Πολύ μεγάλα ονόματα. Πολύ μεγάλα ονόματα. Εμείς πρέπει να φωνάξουμε, οι δρόμοι πλέον είναι ασφυκτικά γεμάτοι. Όμως να κάνετε και την προσευχή σας και εμείς από εδώ να χωρέσουν όλοι. Γιατί οι δρόμοι όλοι θα οδηγούν πλέον στην Αχίαλο. Είπαμε, είναι μια γειτονιά απλά της Θεσσαλονίκης.
8: Έτσι, και αν μου δίνεις λίγο χρόνο... Να
7: έχουμε ένα δίλεπτο ακόμα.
8: Να εξηγήσω και στον κόσμο λίγο το τι θα δει όταν θα έρθει και τον τρόπο που λειτουργεί η Γιορτή Κρασιού. Στη Γιορτή Κρασιού τι κάνουμε, θέλουμε να προωθήσουμε τον τοπικό ίνο από μικρά τοπικά ινοποιεία. Δηλαδή οι παραγωγοί δίνουν δωρεάν το κρασί τους. Οπότε μπαίνοντας στη Γιορτή Κρασιού δίνεις ένα εισιτήριο, είναι 5 ευρώ η είσοδος κάθε μέρα, εκτός από τη Γλυκερία όπου είναι 15 ευρώ είσοδος στο ταμείο και 12 ευρώ προπόληση. Υπάρχει και ιντερνετική προπόληση για όποιον ενδιαφέρεται. Και με αυτό το εισιτήριο εξασφαλίζει ότι μπορεί να μπει μέσα στο χώρο, να νοικιάσει καραφάκια και να πάρει δωρεάν ποτηράκια και να πηγαίνει και να ζητάει συγκεκριμένο τοπικό ίνο από το εκάστοτε ινοποιείο που δίνει. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κρασιά που βγαίνουν σε μεγάλες ποσότητες και διακρίνονται για το χαρακτήρα του κάθε παραγωγού και ινοποιού. Ταυτόχρονα θα υπάρχει στο χώρο και κουζίνα που μπορούν, αν θέλουν προαιρετικά, να φάει κάποιος οτιδήποτε και να γλεντήσει σε μια τεράστια πίστα που υπάρχει στο κέντρο μέχρι πρωίας.
7: Άρα έχουμε ένα τετραήμερο μεγάλης γιορτής, ινοποσίας, γευσιγνωσίας, γιατί και ό,τι θα σερβίρεται εκεί κατ' επιλογή του κάθε παρόντα και ή παρούσας θα είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εξιζητημένο. Προσέχετε τα πάντα εσείς, γνωρίζω τι σημαίνει αυτή η εκδήλωση για τον τόπο και κυρίως νέα παιδιά οι οποίοι τρέχετε ασταμάτητα κουβαλώντας την παράδοση, θα έλεγα, μέσα στην ψυχή σας και στην καρδιά σας. Κλείνοντας, η ευχή.
8: Κλείνοντας, να έχουμε καταρχήν όλοι μας την υγεία μας που είναι το βασικότερο και όλα τα άλλα έρχονται. Και οι γιορτές και τα φεστιβάλ και όλα είναι η υγεία μας να είναι πάνω απ' όλα σε όλους.
7: Να πω καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε για να δούμε μετά το τι συνέβη.
8: Να και θα χαρώ να ξαναέρθεις, να σε ξαναδώ από κοντά στην εκδήλωση.
7: Θα το καταφέρουμε, πιστεύω, σύν Θεό να γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και πολλά εύγε σε όλους σας και όλες.
8: Να είσαι καλά.
7: Δημήτρη μου, να πάμε τώρα σε έναν υπέροχο Έλληνα καλλιτέχνη της παράδοσης. Μουσικός, χωράρχης, τραγουδιστής, παίζει όργανα της λαϊκής παράδοσης, τον Βασίλη Κασούρα. Αφού ακούσουμε όμως και ένα ωραιότατο τραγούδι δικό του, έτσι ομολογιακό, όπου αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.

0: Αγαπητέ μου Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Όταν πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι σου, συγκινήθηκα. Σε ξέρω χρόνια, είσαι από τους, θα έλεγα, συνεπέστατος όσον αφορά την προβολή μουσικά, ακουστικά, εκτελεστικά, μεταλαμπαδευτικά της ελληνικής παράδοσης και κυρίως της μικρασιάτικης, και αν κάνω λάθος σε παρακαλώ διόρθωσέ με. Όταν το άκουσα όμως, είπα «Οπ, εδώ πέρα έχουμε ομολογία». Και είναι πολύ σημαντικό καλλιτέχνες του δικού σου μεγέθους να εκπέμπουν, να μεταδίδουν τέτοια ακούσματα, γιατί τα έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος, και θα έλεγα έτσι και λίγο πιο εθνικιστικά, ο κάθε Έλληνας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η παράδοση, αυτή η μουσική είναι διαχρονική, είναι επίκαιρη και σήμερα ακόμα?
1: Γιώργο, αγαπητέ μου Γιώργο, δίπλα να ξεκινήσω εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και τον Flash 99,4 και τους φίλους ακροατές. Είναι τιμή μου, και αυτά που είπες έτσι με τιμούν ιδιαίτερος τα εύσχημα.
0: Βασίλη μου, είναι καρδιακά, γιατί σε ξέρω και παρακολουθώ τι κάνεις χρόνια. Είσαι συνεπέστατος. Τα νεοταξικά και τα ρεύματα τα ξενικά δεν σε αγγίζουν. Είσαι φάρος. Και πρέπει να λέγονται αυτά.
1: Αγωνίζομαι πάντα για το καλύτερο, έτσι κι αλλιώς. Και αυτός είναι ο σκοπός μου, και αυτή είναι η βλέψη μου. Και δεν με ενδιαφέρουν τίποτα άλλο να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που παραλίγο να υποκύψω στο βωμό του χρήματος, αλλά δεν υπέκυψα, γιατί για το χρήμα έτσι κι αλλιώς γίνονται όλα τα...
0: Έτσι ακριβώς, για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην τα οριοποιούμε πλέον όλα τα υπόλοιπα. Η παράδοσή μας.
1: Ήθελα να σχολιάσω ότι τα λόγια από αυτό το τραγούδι τον Άγιο Τεωργιάννη τον Ρώσο τα έγραψε ο Γιώργος, ένας φίλος από την Εύβοια, ο οποίος είναι πάρα πολύ και χορευτής και αγωνίζεται και αυτός, ο Γιώργος ο Αγγέλου. Αγωνίζεται και αυτός μέσα από συλλόγους έτσι, και προάγει τον ελληνισμό της Καπαδοκίας, γιατί είναι Καπαδόκης. Οπότε μια στιγμή μου έστειλε αυτά τα στιχάκια και λέω, μου λέει, να μπορείς να τα δεις με μια μουσική, και λέω ότι...
0: Μα είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ξεκινάει από την πίστη. Από εκεί ξεκινάει αυτό το πράγμα. Και μετά, εντάξει, υπάρχει και ένα τάλαντο, τώρα δεν θέλω να περί αυτό λόγο και να κάνω. Οπότε, μα, το έκανα και τώρα το κομμάτι, και αρέσει γενικώς, αρέσει πάρα πολύ. Πολλοί τα ακούσαν το κομμάτι και έτσι ενθαρρύνθηκαν, ας πούμε, για τον Άγιο Ιωάννη. Άκουσα βέβαια και σχόλια αρνητικά, ότι τώρα Άγιοι καινούργοι και δεν ξέρω τι αντίθετες απόψεις ακούγονται από παντού.
0: Είπαμε, η ελευθερία της σκέψης, του λόγου, της ανεξιθρησκείας είναι, θα έλεγα, δικαίωμα του κάθε συνανθρώπου μας. Όμως, η ζωή του καθενός είναι αυτή η οποία θα μεγαλώσει την φλόγα της ψυχής ή θα την σβήσει. Όμως, να πάμε στην παράδοση, Βασίλη.
1: Να έρθουμε τώρα στην ερώτηση που ακριβώς. Να έρθουμε στην ερώτηση που μου έκανες. Η παράδοση, θα πει παράδοση, ότι παραδίδω κάτι σε κάποιον, το οποίο το έχω λάβει από κάπου αλλού όμως. Δηλαδή, εμένα οι παππούδες με μάθανε και να τραγουδάω και να παίζω μουσική και να ακούω ωραίο, και να μου είπανε, άκου πως το λέει αυτός το κομμάτι, άκου πως το λέει άλλος αυτό το κομμάτι, άκου πως το λέει ο τρίτος αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλούς αιώνες, και δεν νομίζω να σταματήσει ποτέ πόσο υπάρχουν άνθρωποι στη γη, και ειδικά σε αυτό το μέρος του πλανήτη που ζούμε εμείς, στην Ελλάδα, που πολλοί την κατατρέχουν και την καταδιώκουν, το ξέρουν αυτό, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Εμείς αγωνιζόμαστε από το μετερίζι μας, έτσι κι αλλιώς. Και το άλλο το ευχάριστο είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν δημιουργηθεί μουσικά ιδρύματα στην Ελλάδα που τη διαδίδουν αυτή τη μουσική. Οπότε αυτό είναι το μέλλον, είναι πολύ ευβίωνο. Δηλαδή, παιδιά νεαρά μαθαίνουν παραδοσιακά τραγούδια και έχουν βγει πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Και έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο της παραδοσιακής μουσικής και σε θέμα παίξηματος, δηλαδή να παίζουν καλά τη μουσική αυτή, και σε θέμα ακροατής, γιατί ανεβαίνει και το επίπεδο του ακροατή. Άμα ο ακροατής ακούει κάτι καλό και μετά ακούει κάτι σάπιο, μπορεί να το διακρίνει και να το απορρίψει το σάπιο για να κρατήσει το καλό. Οπότε το καλό θα πάει παραπέρα. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω.
0: Ως μουσικός, ως καλλιτέχνης και κυρίως της παράδοσης, θα έλεγα των αξιών του ελληνισμού, αισθάνεσαι όλα αυτά τα χρόνια ότι εάν εάν η παράδοσή μας ήταν δηλαδή λαοπρόβλητη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα ήταν και διαφορετική η κουλτούρα μας. Ή κυριαρχεί το ξενικό. Και αυτό το ξενικό, αυτό που δημιούργει είναι δυστυχώς αυτό που ακούμε κάθε φορά στις ειδήσεις. Στενάχωρα,
1: Γιώργο,
0: στενάχωρα.
1: Αυτό είναι, πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω κατά πόσο έχω τη γνώση να μπω να εισέλθω σε αυτά τα χωράφια. Αλλά είναι η αλήθεια ότι, εντάξει, προβάλλεται λίγο, η παράδοση προβάλλεται. Δεν την απορρίπτουν τελείως, δεν τη μηδενίζουν. Αλλά δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε. Γιατί η παραδοσιακή μουσική δεν είναι μόνο τη μουσική, είναι και η σχέση των ανθρώπων, δηλαδή η παραδοσιακή χωρί δική μας της Ελλάδος. Άμα τους δείτε όλοι είναι αγκαλιασμένοι και όλοι είναι πιασμένοι χέρι-χέρι. Δεν είναι οι άνθρωποι μόνοι τους, ένας εδώ και άλλος εκεί και άλλος κάνει κολοτούμπες και άλλος κάνει άλματα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι ομάδα. Την ομάδα δυστυχώς πολλοί τη φοβούνται την ομάδα και θέλουν να τη σπάσουν. Το έχουν αποδείξει και το αποδεικνύουν καθημερινά και στη συνέχεια. Εμείς όμως δεν πρέπει να σταματάμε να αγωνιζόμαστε και να εναντιωνόμαστε σε αυτή την περίπτωση και στην κατάσταση.
0: Και αυτό είναι το μήνυμα της ελπίδας και τη συνέχεια της συζήτησή μας, γιατί αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι ως χωράρχης, θα έλεγα στα σχολιά, έτσι μου αρέσει να πω, του πολιτισμού που είναι στους τόπους, τους μικρούς, χωριά, κομοπόλεις και στην ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης και φυσικά άλλες πόλεις μεγάλες της πατρίδας μας. Αλλά θα μιλήσουμε εδώ για τη δική μας την περιοχή της πρωτεύουσας Μακεδονίας και δι' των μικρών τόπων. Νιώθεις εκεί ότι μέσα από τις σχολές ελληνισμού, πολιτισμού, προσφυγικής θα έλεγα θύμησης, μνήμης, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής, ότι το έχει ανάγκη ο Έλληνας, η Ελληνίδα ανεξαρτήτου ηλικίας?
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς τρέχει μέσα στο DNA μας. Με το που γεννιόμαστε αυτό τρέχει, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή θέλει αγώνα για να το σβήσουμε από το DNA μας αυτό. Οπότε είμαι πολύ αισιόδοξο εγώ και πάλι που το είπα ότι τα νέα παιδιά, βλέπω νέα παιδιά να παίζουν μουσική παραδοσιακή πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ, έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και με ενθουσιάζει. Γιατί και εγώ τόσα χρόνια παλεύω να τη μεταδώσω αυτή τη μουσική και με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο πρόσφατο και χωρίς να επιβάλλουμε και να είμαι αυταρχικός, ας το πούμε. Οπότε αυτό εγώ νομίζω ότι, και το βλέπω κιόλας, δεν νομίζω, το πιστεύω ότι το έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος, και η μεγάλη και η μικρή. Θυμάμαι όταν στην δεκαετία του 90, γύρω στις αρχές του 90, παίζαμε παραδοσιακή μουσική σε κάτι μπαράκια και χορεύαν οι άνθρωποι άσχετοι, δηλαδή και αυτοί που είναι ροκάδες που λένε και πανκάδες, και τους έβλεπα και χορεύαν. Οπότε από εκεί πήρα και εγώ το ένασμα και κράτησα έτσι επίμονα και πείσμον, έμεινε και λίγο πείσμον και το κράτησα και λέω όχι, θα παλέψω για να το ανεβάσω πιο ψηλά αυτό το πράγμα που ξέρω και εγώ και που μου αρέσει.
0: Εγώ όσες φορές είχα παρακολουθήσει και μέσα από τις εκπομπές και τις τηλεοπτικές ο τόπος μας, είτε ήταν στην Νέα Μαγνησία, είτε ήταν στην Νέα Ευκαρπία, εκεί έβλεπα δηλαδή μια σαγήνη, δηλαδή μια έκσταση των ανθρώπων που τραγουδούσαν, μεγαλύτερης ηλικίας, στις χοροδίες δηλαδή, ανδρών και γυναικών, αλλά και στους χορούς. Δηλαδή δεν ήταν ένας χορός, έτσι θα έλεγα, ξεσηκώματος λόγω πιωτού, μέθης ή, να πω τη λαϊκή λέξη αν μου επιτρέπεις, είχαμε πολλά ντέρτια και σηκωθήκαμε να τα κάνουμε άνω κάτω. Έβλεπες μια μυστακαγωγία. Αυτή δηλαδή εκπέμπεται μέσα από την παράδοσή μας, μέσα από την μουσική μας παράδοση.
1: Μα φυσικά ο χορός τι είναι? Ο χορός είναι το απόγειο. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα για να πει ότι κάποιος ήταν μουσικός ήθελε τρία πράγματα. Να παίζει όργανο, να τραγουδάει και να χορεύει συγχρόνως. Έπρεπε να τα ξέρει και τα τρία για να κάνει συγχρόνως. Οπότε η μουσική, το τραγούδι και ο χορός είναι τρία αλληλένδετα. Είναι μια τριάδα η οποία δεν διαχωρίζεται ποτέ. Βέβαια στη σημερινή μας εποχή, όπως ο καθένας έχει έτσι, είναι η εποχή των ειδικοτήτων, αυτή η εποχή που ζούμε. Τα έχουν διαλύσει, τα έχουν σκορπίσει, αλλά κανονικά αυτός που παίζει μουσική πρέπει να ξέρει να παίζει μουσική έτσι, πρέπει να ξέρει να τραγουδάει και πρέπει να ξέρει να χορεύει. Αλλιώς δεν νοείται, ούτε θεωρείται ότι είναι μουσικός. σε κάποιο επίπεδο.
0: Ξέρεις, οπότε, αυτό δεν ακούγεται τακτικά. Αυτό δηλαδή τώρα το, θα έλεγα, το τρισυπόστατο, αν τη λέω σωστά και τη λέξη. Δηλαδή να τραγουδάει, να παίζει όργανο και να χορεύει. Ναι, για, να είναι, δηλαδή, για να είναι ένας συγκροτημένος δηλαδή καλλιτέχνης ή προσωπικότητα απλοϊκή, αλλά που κατέχει την παράδοση.
1: Ναι, γιατί αυτά και τα τρία είναι αλληλένδετα, δεν διαχωρίζονται ένα από το άλλο. Δηλαδή άμα υπάρχει τραγούδι και μουσική πρέπει να υπάρχει και χορός. Άμα υπάρχει χορός πρέπει να υπάρχει τραγούδι και μουσική. Άμα υπάρχει μουσική πρέπει να υπάρχει τραγούδι και χορός. Οπότε όλα αυτά τα βγάζουν την αλήθεια στον αέρα, καταλάβετε πώς είναι το πράγμα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ απλό, το οποίο, εντάξει, μερικές φορές το κρύβουν, μερικές φορές δεν το δίνουν σημασία. Αυτό είναι η ιστορία η μεγάλη, ας πούμε.
0: Το καλοκαίρι, αυτό που ζούμε τώρα, αλλά και τα προηγούμενα, γίνονται πολλές, ευτυχώς θα έλεγα, εκδηλώσεις στους μικρούς τόπους όπου τους συνενώνουν, φέρνουν το χθες, το σήμερα, το αύριο ηλικιακά, θυμίζουν τους τόπους της χαράς, τους θα έλεγα πληθυσμιακά μεγάλους. Σβήνει όμως η Ήπεθρος, σβήνει δηλαδή η πατρίδα στην περιφέρεια ή όπως μας έλεγαν παλιά οι Αθηναίοι στην επαρχία. Γίνονται πανηγύρια με κόσμο πολύ, όμως βγαίνει για ένα μήνυμα έτσι λίγο προβληματισμού, ότι ψιλοφέρνουν, ψιλογέρνουν και λίγο προς το λαϊκό, δηλαδή το βράδυ του ήχους του μπουζουκιών. Αυτό είναι κάτι που είναι φυσιολογικό ή είναι κάτι, μια θα έλεγα έτσι, έκρηξη ζωντάνιας των νέων παιδιών, ότι εμείς όπου να είναι μπορούμε να χορέψουμε και την παράδοση, αλλά όταν χρειαστεί θα το κάνουμε και το πρόγραμμα που λέμε πέρα για πέρα λαϊκό.
1: Η δική μου άποψη γι' αυτό είναι θέμα πρώτον του διοργανωτή που πρέπει να βάλει όρια, και δεύτερον των μουσικών οι οποίοι πάνε, και οι καλλιτέχνες που είναι μπροστά, οι μπροστάριδες, ας πούμε, τα κύρια ονόματα. Από εκεί εξαρτούνται όλα αυτά. Δηλαδή, ό,τι δώσεις στον κόσμο, ο κόσμος το αποδέχεται. Άμα τους δώσεις άσχημη μουσική, θα την αποδεχτούν πίνοντας μπύρες. Άμα τους δώσεις μια καλή μουσική, μπορεί να χορέψουν, να ευχαριστηθούν, να πληρωθούν. Δηλαδή να γεμίσουν πληρότητα.
0: Ναι, έτσι, να γεμίσει η ψυχή τους, να χορτάσει η ψυχή τους, δηλαδή από μουσικά, ποιοτικά ακούσματα.
1: Γιατί άμα είναι ένας καλλιτέχνης, άμα ξέρει πώς να προσφέρει στον ακροατή ένα στυλ μουσικής, τον πληρώνει το μουσική, τον γεμίζει τον ακροατή και δεν έχει απαιτήσεις μετά ότι «Α, δεν μου έπαιξε αυτό το κομμάτι, α, γιατί δεν παίξουμε τις 4 ώρες το πρωί, γιατί δεν παίζουμε τις 6 ώρες το πρωί, γιατί να μην ξημερώσει». Γεμίζει η ψυχή του, γιατί η ψυχή του ανθρώπου δεν θέλει πολύ πράγμα για να γεμίσει. Βέβαια οι μόδες και τα μέσα ενημέρωση,
0: τα social κυρίως, ναι. Κυρίως τα social, ναι.
1: Social βοήθεια, ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ακριβώς. Τι καλά το πες, και τούτες τις μέρες της Άγιας του Αγίου Φανουρίου και της αποτομής κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου του Ιωάννου. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, τι θα συμβούλευες στα νέα παιδιά?
1: Τα νέα παιδιά θα συμβούλευα να ακούνε καλή μουσική. Η καλή μουσική είναι παντού, δεν έχει ότι είναι μόνο παραδοσιακή. Μπορεί να ακούσουν μια πολύ καλή μουσική στη Ρωσία, μπορεί να ακούσουν μια πολύ καλή μουσική της Ινδίας, μπορεί να ακούσουν μια πολύ καλή μουσική της Ευρώπης. Να ακούνε ποιοτική μουσική χωρίς να τους παρασύρει αυτό το μοντερνίστικο, το οποίο βέβαια εντάξει τους κάνει να χορεύουν, τους κάνει να κινούνται, αλλά να δίνουν βάση στο υποσυνείδητό τους και από εκεί θα καταλάβουν αν μπορεί να το δέχεται ο οργανισμός την καλή μουσική. Δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα που... Γιατί η μουσική, σαν μουσική, εμείς την ακούμε σαν μουσική, αλλά από πίσω κρύβονται 5 επιστήμες πάρα πολύ δυνατές. Η πρώτη είναι τα μαθηματικά, η δεύτερη είναι τη φυσική, η τρίτη είναι η γεωμετρία, η τέταρτη η φιλοσοφία και μετά η πρακτική. Όλα αυτά μαζί συμπράττουν και γίνεται η μουσική αυτό που ακούμε σαν μουσική. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλες επιστήμες. Οι αρχαίοι Έλληνες πριν από 4.000 χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλες μελέτες. Ο Πυθαγόρας δηλαδή μελέτησε πάνω σε μια χορδή όλες τις συχνότητες τις οποίες ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε νότες. Είναι τρελό.
0: Και και ξέρεις τώρα με δίνεις μεγάλη χαρά, γιατί αυτά δεν ακούγονται τακτικά και δεν ακούγονται γιατί λες και ένα, πώς να το πω τώρα, αδιαφανή, άειλο χέρι από πάνω, τα σκεπάζει όλα έτσι, τα καταπνίγει.
1: Τα πατάει,
0: Βασίλη μου, τα πατάει. Κλείνοντας, σκεμμένα, δεν γίνεται τίποτε, δεν υπάρχει λέξη τύχη. Είτε για το καλό, είτε για το κακό. Ο Άγιος Παΐσιος, εμείς θα πούμε για το καλό, έλεγε ότι και το φιλαράκι που πέφτει από το δέντρο είναι στο σχέδιο του Θεού. Ο αντίποδας δεν αφήνει τίποτε στην τύχη. Τα δρομολογεί και τα φτιάχνει με έναν τρόπο διαφορετικό, θα έλεγα αυτός, προς το κακό. Φίλε μου, την περίοδο αυτή να... Πού μπορούν να έρθουν να σε γνωρίσουν, σε ποια σχολή μετάδοσης των παραδοσιακών αξιών ή όμως και σε ένα χώρο, θα έλεγα, ιδιαίτερου ακούσματος, όπως είναι η μουσική που εκπέμπεις εσύ όλα σου τα χρόνια.
1: Θα κάνω μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ευκαρπίας στις 4 Σεπτέμβρη. Όλοι οι φίλοι μπορούν να έρθουν να ακούσουν έτσι καλή μουσική, λαϊκή μουσική καθαρή. Το άλλο, το χειμώνα, πάω σε διάφορους συλλόγους και σε οδεία και διδάσκω. Πάψα μου το όνομά μου, θα με βρουν, δεν χρειάζεται να ονοματίσω τώρα όλους.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι. Μόνο το όνομά σου να χτυπήσουν, αφού ασχολούνται που ασχολούνται με τα social media, πώς τα λέμε, τουλάχιστον πατάνε και τα σωστά κουμπιά.
1: Άμα χτυπήσουν το Βασίλη Κασούρας, στο YouTube μπορούν να με βρουν, να ακούσουν τη δουλειά τέτοια, τις εργασίες μου που κάνω και την ανησυχία μου. Και στα μουσικά μαγαζιά, έτσι, έχω εκδώσει 5 μουσικά βιβλία με τραγούδια παραδοσιακά, καταγραφές των προσώπων, τέλος πάντων, έτσι, μια εργασία πάρα πολλών χρόνων.
0: Μα είσαι κορυφαίος, Βασίλη, είναι κορυφαίος και είσαι είπαμε, επιμένων πείσμων και φυσικά ρομαντικός και απλός παραδοσιακός Έλληνας, όπου μέσα...
1: Αλλιώς δεν γίνεται μουσική, Γιώργο, αλλιώς δεν γίνεται μουσική.
0: Ναι, ειλικρινά αυτά που άκουσα σήμερα δεν τα είχα ξανακούσει. Δηλαδή τώρα όσον αφορά, μας γύρισε σε χιλιάδες χρόνια πίσω και λες ότι...
1: Τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμάς, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλό αντάμωμα στο θέατρο της Ευκαρπίας. Στο θέατρο της Ευκαρπίας, 4 του μήνα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Ωραία, καλή.
0: Δημήτρη, έχουμε λίγο ακόμα για τις ειδήσεις των 7. Να πούμε τώρα ότι πάμε στα βαθιά και στα στενά χώρα. Θανάση Σαρόπουλος, Δημήτρη μου. Κάνουμε το timing εδώ που λέμε τον 7, λίγες διαφημίσεις, απαραίτητες πληροφορίες και ο Θανάσης Σαρόπουλος, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο γεωπόνος μας, ο θεολόγος μας, ο μπροστάρης για τον δημόσιο, θα έλεγα και διαφανή λόγο και έργο της πατρίδας μας μέσα από αυτό που υπηρετεί τον τομέα των γεωτεχνικών. Έχει πολλά να μας πει και κυρίως πριν λίγη ώρα έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Το τι έγινε εκεί. Διαφημίσεις λίγο λεπτό και πανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Επιλέξαμε μαζί με τον Δημήτρη εδώ ένα τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, του Βασίλη Παπακοσταντίνου και του Γιάννη Πασχαλίδη. Θα μιλήσουν οι άλλοι, γιατί έγινε εδώ για τον κόμπο που έχω στο λαιμό και θα μας κρίνουν άλλοι. Εσείς από αυτούς που μιλάνε και είσαι δημόσιος λειτουργός, το βάρος της ευθύνης είναι τελικά μεγάλο? Είναι και θέμα, θα έλεγα, αξιοπρέπειας και λεβεντιάς και ελληνικού, θα έλεγα, αλλά και ανθρώπινου παύλα δημοκρατικού σθένους?
1: Το βάρος είναι μεγάλο, σίγουρα, αλλά εγώ προσωπικά παίρνω δύναμη και από το Θεό και την προσευχή. Γιατί το να πας, όπως έγινε σήμερα, σε μια συνάντηση από ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν θα καταλάβουν και πολλά από αυτά που λες.
0: Δεν θέλουνε, δεν θέλουνε.
1: Αυτό θα λαβώ. Και να πας σε μια ουσιαστικά εκδήλωση κομματική, γιατί κοιτάξτε, να το πούμε αυτά για να μαθαίνουν οι ακροατές του ΦΛΑΣ, που μέσα στην εκπομπή σου είναι πολλές αλήθειες, και ο αγροτικός κόσμος που σου ακολουθεί με πολύ αγάπη.
0: Και σας ευχαριστούμε όλους εμείς, και εγώ προσωπικά.
1: Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ, γιατί και εσύ είσαι λειτουργός και κάνεις λειτουργήμα, όταν η δημοσιογραφία μεταφέρει αυτό που πιστεύει ο κόσμος και ο λαός και την αλήθεια και ενημερώνει σωστά, είναι λειτουργήμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Από τα 11 είμαι πρόεδρος, με αξίωσε ο Θεός, 15 χρόνια έκλεισα φέτος, αυτό είναι τον Γιώργο Παπανδρέου. Και φυσικά και συνέχεια και με τον Αντώνη του Σαμαρά, τον Τσίπρα. Όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί ερχόταν για να ενημερωθούν από τους φορείς της Θεσσαλονίκης και μάλιστα πηγαίνουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί σε μια αίθουσα που έχει, συσκέψεων, και μας ακούγανε με προσοχή, συζητούσαν, ανταλλάσσαμε και απόψεις. Έτσι ξεκίνησε και ο Μητσοτάκης όταν ήταν πρωθυπουργός στα πρώτα χρόνια. Αλλά εντάξει, υπήρχε και η περίοδος του COVID, αλλά γίνανε συναντήσεις και με μάσκες τότε. Τα τελευταία 3 χρόνια όμως γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Όπως?
1: Γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής ένα σόου επικοινωνιακό, όπου προβάλλει το έργο και σε μακέτες ακόμα αυτό που θα γίνει, και υπάρχει ένα καθαρά κομματικό κροατήριο.
0: Και οι συμμετέχοντες όλοι είναι κομματικοί.
1: 1.000 άτομα, 2.000 μαζί.
0: Όλοι κομματικοί.
1: Δηλαδή εκεί που ήμασταν 30-50% άτομα, πρόεδροι επιμελητηρίων φορέων κτλ., που μαζευόμαστε.
0: Οι θεσμικοί που πρέπει να είναι.
1: Που πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα μαζεύονται εκεί 1.000 άτομα. Η αλήθεια σου πω, σήμερα που πήγαινα, επειδή ένα χρόνο έβγαινα και συχνά στην τηλεόραση, όχι μόνο στα μέσα, που σε γνωρίζουν και τη φυσιογνωμία σου και το πρόσωπό σου, λέω τώρα ποιας παλαβός εκεί πέρα φανατικός των δημοκράτων, τώρα ήταν τέτοιο. Θα με επιτεθεί και τα λοιπά. Μπαίνω στο μυαλό, αλήθεια να σου πω. Αλλά, γιατί για το στένος που λες, δεν έγινε φυσικά κάτι τέτοιο. Αντιθέτως βρέθηκαν ένα σωρό άνθρωποι να μου στήξουν το χέρι. Απλοί άνθρωποι ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν.
0: Ξέρεις, αυτό είναι συγκινητικό. Τώρα που μου το λες,
1: έπαθα πλάκα.
0: Είναι συγκινητικό.
1: Πες, λες αλήθειες.
0: Πες τα δηλαδή.
1: Ναι, δεν το περίμενα. Και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν ως νεοδημοκράτες.
0: Κομματικοί. Όλοι ήταν με ταυτότητες αυτοί που πήγαν μέσα. Δεν έμπαιναν αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς. Έπαθα πλάκα. Μέχρι και βουλευτές.
0: Παναγία μου.
1: Μου δίναν το χέρι και μου έλεγαν μίλα.
0: Παναγία.
1: Πραγματικά μου έκανε εντύπωση, και αυτό λέω. Έκανε την προσευχή μου όμως, είπα, λέω, το θέμα να μην αντιμετωπίσω κανένα πειρασμό, κανένα θερμοκέφαλο, γιατί δεν είναι ωραία. Όχι, δεν
0: όχι, για όνομα του Θεού.
1: Αλλά δεν είναι πράγματα.
0: Ο θερμοκέφαλος, μόνο στη μένα.
1: Ναι.
0: Είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου που λέμε 50 χρόνια.
1: Στη μένα γίνονται.
0: Γίνονται στη μένα. Δεν γίνεται καθόλου, γιατί κάποιος παραζαλίστηκε από την αστοχία που δεν πήγε τον γκολ.
1: Λοιπόν, όχι, έγινε το ανάποδο. Έπαθα πραγματικά, εντυπωσιάστηκα. Και τελικά έγινε και με εκεί μέσα, ήταν διαφορετικά φέτος. Με την έννοια ότι ενώ πέρυσι δεν ήθελα να μου δώσω το λόγο και όταν μέσα μου τον κόψανε, φέτος...
0: Σου δώσαν τον λόγο.
1: Και μίλησε και περισσότερο, θα έλεγα,
0: ελάχιστα
1: από όλους. Βέβαια μίλησαν λίγο πολλοί άνθρωποι. Δεν τους δώσαν όλους τον λόγο, αλλά μίλησαν 2 λεπτά. 2 λεπτά, ξέρετε, δεν αρκεί.
0: Και μέσα εκεί, τι υπόθηκε? Και να πάμε 5 στο μεγάλο θέμα, έχουμε εκεί την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
1: Φυσικά αναφέρθηκε και αυτό, το οποίο θα αναπτύξουμε και στην εκπομπή σου. Το μεγάλο θέμα είναι η ΚΑΠ.
0: Ακριβώς έτσι, 28-34.
1: Ακριβώς, τα οποία δυναμητίζουν με αυτές τις ενέργειες. Και λοιπόν, εκεί ξεκίνησε και είπα αλήθειες, που ήθελα να τις ακούσει ο Πρωθυπουργός, και τις άκουγε φυσικά και το Μισοϊπουργικό Συμβούλιο. Γιατί ήταν εκεί όλοι. Ο κ. Κατζηδάκης βγήκε, που είναι ο Εθήνων νους, αυτά που μου είπα, λίγο πριν μιλήσω βγήκε και γύρισε μετά. Μάλλον καταλάβαινε αυτό.
0: Καταλάβαινε φυσικά τώρα τι στην τύχη βγήκε έξω.
1: Ο κύριος Σχοινάς τα μπροστά τα άκουσε, ο κύριος Περακάκης, πολύ ο κύριος Παπασταύρου που ήταν στην Κία τη μία που υπέγραψε. Πάρα πολύ, ήταν διάφορα. Ο Θεόδωρος Κάκος, ο Σκέρτσος, ο Κυρανάκης, όλοι ήταν. Λοιπόν, και πολλοί βουλευτές της τοπικής τότε της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ξεκίνησα και είπα, θα αρχίσω με δυσάρεστες, σε ευχαρίστησα φυσικά να κάτσαν, με δυσάρεστες αλήθειες, αλλά για, αυτό το λέω για να γίνουν ευχάριστα τα πράγματα. Να μην λέμε τα δυσάρεστα, δεν θα πάμε να τα διορθώσουμε. Και του είπα φυσικά ότι η διασπάθηση των οικονομικών ενισχύσεων των προσκοτών της εργοδοτοφίας διατηρούνται και συνεχίζονται αδιάλειπτα μέσα από την εξίσωση της Κία Φιάρα Παπασταύρου, το οποίο του ζήτησαν να την καταργήσουν. Και όποιος δεν παράγει γάλα και κρέας, να μπει υποχρεωτικά σε επιτόπιο έλεγχο. Και του λέω, είναι κάποιες χιλιάδες, λέω, γιατί αποδείχθηκε και βάζει αυτό, αποδείχθηκε ότι λειτουργεί αυτή η εξίσωση για να πληρώνονται όλοι οι επιτίδιοι. Αποδείχθηκε με στοιχεία που έδωσε η ΑΔΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Λοιπόν, είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα χρειαστούν τόσο πολύ χρόνο να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, γιατί είμαι σίγουρος, λέω, ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ζωνιανών. Τι έγινε στα Ζωνιανά, πήγαν να κάνουν ένα δείγμα έλεγχο για να δείξουν στην Ευρώπη ότι κάνουν ελέγχους, πιάσανε 120 ανθρώπους, οι 80 δεν πήγαν στον έλεγχο. Αρνήθηκαν τον έλεγχο. Και λέω και εδώ δεν θα γίνουν έλεγχοι, θα τους αρνηθούν οι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τα λεφτά.
0: Μα αφού είναι παράνομοι. Αφού είναι παράνομοι. Και έχουν και το δικαίωμα της σιωπής.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σχολεία έκανε ο κύριος Φραπές.
1: Τους λέω, όλοι αυτοί θα αρνηθούν, γιατί οι συνέπειες του να μην γίνει ο έλεγχος είναι απλώς να χάσουν τα λεφτά αυτής της χρονιάς. Ενώ ιδάλλως αποδειχθεί η απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν ζωή, άρα είχαν να κάνουν απάτη, και οι συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες. Το ωραίο της υπόθεσης εκείνη τη στιγμή που με παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός, που είναι στο κεφάλι καταβατικά, δηλαδή καταλαβαίνει και αυτός.
0: Καταλαβαίνει που έχει μπλέξει,
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Και στη συνέχεια του είπα και ότι με τους λοβόλους, οι οποίοι δεν μπήκαν φέτος, άρα φέτος πρέπει να γίνουν έτσι όσοι έλεγχοι, αλλά και του χρόνου, η στομαχή βόλη είναι εργαλείο για να είναι αξιοπιστή έλεγχη. Μην θέλω που υπάρχει παρεξήγηση ότι βάλαμε τους στομαχικούς βόλους και ξέρουμε πώς είναι τα ζώα. Οι στομαχικοί υπάρχουν και, το ότι βάλαμε υπεύθυνο κτηνίατρο, ιδιώτη βέβαια. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και στους κτηνίατρους επιτίδιοι άνθρωποι που θα βρουν ευκαιρία να βγάλουν λεφτά, ή ότι δεν υπάρχουν πλαστογραφημένα τέτοια κτηνίατρου, χαρτιά, ή ότι δεν θα είναι σε μια ενεργοποιημένη στο σύστημα της ΑΔΕ σε μια τσάντα δίνανση στο μάκι των ζώων και θα πειραστούν αχρειαστοί σε κάποια ζώα. Δεν είναι λύση. Χωρίς επιτόπιο έλεγχο, ο στομαχικός βόλος πρέπει να είναι μέσα στο ζώο για να μην ξαναμετρηθεί άλλη φορά. Να είναι μια φορά η μέτρησή του. Δεν είναι απόδειξη ότι υπάρχει το ζώο, το ότι ενεργοποιήθηκε ένα τσιπάκι κάπου, αφού δεν ξέρει τι είναι το κάπου αυτό. Όταν πας και κάνεις επιτόπιο έλεγχο, θα διαπιστώσεις ότι είναι μέσα στο ζώο, είτε το ζώο τελείωσε με τέτοια δεξιά.
0: Άρα, το κατάλαβε ο Πρωθυπουργός ότι αυτός που έπαιρνε βοσκοτόπια χωρίς να είναι παραγωγός κτηνοτρόφος αγρότης, θα συνεχίζει να παίρνει.
1: Και θα πάρει και φέτος.
0: Βέβαια. Αυτό ξεκάθαρα. Και τους το είπε εκεί να τα ακούσουν όλοι τους.
1: Βεβαίως, όλοι τα άκουσαν και τους είπε ότι προσέξτε να είναι εδώ πάνω οι άνθρωποι. Όχι μόνο οι πιο πολλοί έχουν πραγματικά ζώα στην Κυπριακή Μακεδονία, αλλά έχουν και την ευλογιά. Έχουν τεράστιο κόστος γιατί τα κρατάνε τα ζώα μέσα και ζουν έναν τρόμο κάθε μέρα αν θα έχουν αύριο το κοπάδι τους και τη δουλειά τους και ψωμί στο σπίτι τους, λέω. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους σεβαστείτε, να πάρετε τα λεφτά από όλους τους απαταιώνες και να τους τα δώσετε, γιατί αυτοί που παίρνουν χωρίς να έχουν ζώα λεφτά τα στερούνε από τους πραγματικούς τους ανθρώπους. Έτσι επιλέξει, τους είπα, στον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης. Και συνέχεια αναφέρθηκα, επειδή είχε αναφερθεί ο κ. Τσαχίτας, ο πρόεδρος της της Ένωσης της Κοινοπροξίας της Θεσσαλονίκης για το όριο 2026, που ενώ το εγγενίασαν δεν έχουν υποβληθεί καμία αίτηση, ελάχιστες.
0: Ακριβώς, από τις 1500 ούτε 600 δεν έχουν ελεγχθεί.
1: Προσέξτε. Όχι, οι κερδίες αιτήσεις του όριο του 26. Από 11.000 εγγεγραμμένους που έχει η Ένωση αυτή για να υποβάλει αιτήσεις, δεν μπορεί να ριζικοποιήσει καμία μέχρι στιγμής. Άρα δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων και μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο.
0: Αφού είπαν μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη για να πληρωθούν τον Οκτώβριο. Μετά πάμε στον Οκτώβριο για να πληρωθούν τον Νοέμβριο. Δεν θα πληρωθούν καθόλου.
1: Δεν θα πληρωθούν καμία από αυτές.
0: Δεν θα πληρωθούν.
1: Σας το λέω εγώ. Λοιπόν, και μάλιστα συζητούσαμε και μου έλεγε και ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, ότι εν πάση περιπτώσει λόγω και των ευθυνών και των προστήμων που επαπλύνουν πάνω σε αυτούς που περνάνε τις αιτήσεις, θα είναι πολύ περισσότερο χρόνος όταν θα αρχίσουν να τις περνάνε. Άρα θα πάρει πολύ χρόνο. Είναι αυτά τα τρελά που γίνονται τώρα και του τα είπα και συνέχεια για να λίγο τρώμε χρόνο πριν πάμε στα Αμερικάνικα.
2: Ναι, πρέπει να πάμε στο κολέγιο.
1: Όταν πάμε στα Αμερικάνικα θα πω και τι τα είπα εκεί μέσα. Του είπα ότι προσέξτε, καταπίνετε την Κάμιλο, αυτό που δεν έχουν εγώ πρόβατα, και διελύζω τον κόνοπα, υπάρχουν 158.000 αριθμοί από το 25 απληρωτά, δηλαδή το 1/4, τα 600.570.000, και για λόγους αστείους δεν τους πληρώνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή είχαν κάποια καρτελάκια που έφταιγε ο γεωπόνος, και λέγω με γεωπόνος, τον συνάδελφό μου κατηγορώ.
2: Στους πιστοποιημένους σπόρους.
1: Ο οποίος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, και οι άνθρωποι που να ξέρουν ότι αγόραζαν πλαστό καρτελάκι, και δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, λέω, και για 500 ευρώ καρτελάκι δεν σου δίνουν 20.000 ευρώ. Τι γιατί ακόμα. Δηλαδή, δοσταθείτε να είσαι αυστηροί σε εδώ που δεν φταίει ο άνθρωπος, που είναι ένας κανονικός αγρότης, και αφήνετε τους άλλους και ξέρετε που δεν έχουν τίποτα και παίρνουν τζάμπα λεφτά. Τα είπα όλα ξεκάθαρα. Και μετά λέω, εντάξει, το παρελθόν, το παρόν βλέπετε τίποτα, δεν προχωράει, πολύ δύσκολο θα είναι το φθινόπωρο και το χειμώνα. Το μέλλον φαντάζομαι θέλετε, λέω, να το σχεδιάσουμε σωστά μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Και έρχεται εδώ να κάνουμε διάλογο εθνικό για τη νέα ΚΑΠ από το 28 και μετά, και είναι τόσο λαθασμένος ο χειρισμός και μόνο της συνάντησης διαλόγου, που από το αποτελέσματος φαίνεται λαθασμένος, όλοι οι γεωτεχνικοί φορείς, όλοι της Ελλάδος, αποφάσισαν ότι θα πέφτουν. Άρα με ποιον θα κάνετε διάλογο?
2: Με ποιον θα την κάνουμε, τους κομματικούς φίλους?
1: Δεν μπορεί να γίνει απόφαση, έτσι. Χθες πήρε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πανελλήνιο του Γεωτεχνικού Επιτελείου Ελλάδος, και είπαν ότι θα απέχουν αν επιμείνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός της Ομαγέννης Κοινάς ότι θα γίνει στην Αμερικάνικη Γεωργική Συγκυρία. Και είπε και το σκεπτικό που το πούμε σε λίγο.
2: Για να πάμε προς τα εκεί.
1: Και ομοσπονδία των Γεωτεχνικών Δημοσίων.
2: Για να πάμε προς τα εκεί.
1: Μια ευκαιρία την κάνετε αποτυχία και φιάσκο. Ξεκάθαρα, και αυτό υπόθηκε μπροστά του. Υπόθηκαν και άλλα άτομα τώρα για να πάμε σε αυτήν, γιατί του είπα και για τις δασικές πυρκαγιές, διάφορα άλλα. Λοιπόν, του λέω αυτό που θα πω και σε εσάς. Το θέμα μας δεν έχουμε πρόβλημα με την Αμερικάνικη σχολή εμείς την ίδια. Η Αμερικάνικη σχολή έχει εκτελέσει το ρόλο της πολύ καλά ως πρωτοβάθμιο σχολείο και δευτεροβάθμιο για τους αγροτόπεδες. Τόσα χρόνια. Μπράβο τους. Κάναν έργο, αλλά στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν και ένα με τη μεταλλικιακή εκπαίδευση, ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμπλακεί ποτέ στο σχεδιασμό της ΚΑΠ, ούτε οι απόφοιτοι τους ασχολούνται με την ΚΑΠ. Αντιθέτως, έρχεσαι σε μια πόλη που έχει το καλύτερο τμήμα γεωπονίας της Ελλάδος, το αρχαιότερο, στο οποίο έχεις βάλει τροχοπέδι στο αγροκτημά του εδώ και 4 χρόνια, άρα δεν το βοηθάς. Έχεις η μοναδική πόλη που έχει 2 τμήματα γεωπονίας, γιατί έχεις και το δεύτερο πλέον στα δυτικά στη Σύνδο του Εθνικού Πανεπιστημίου Ελλάδος, έχει τα περισσότερα Ινστιτούτα, έχει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την μεγαλύτερη πολυφορτικότητα σε προγράμματα της ΚΑΠ. Και αντί να πας σε έναν από αυτούς τους χώρους, είτε στο ολοκένουργιο κέντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε πρόπερση, υπερσύγχρονο, που αναμεταδίδεται και συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντί να πας στο κέντρο διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων που είναι συνεδριακό κέντρο για παγκόσμια συνέδρια του εσωτελείου, αντί να πας σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Θεσσαλονίκης για να την κάνεις την εκδήλωση.
2: Στην εδώ, στη Β' Θεσσαλονίκη, κάπου να πάει σε ένα δήμο, σε ένα δήμο μέσα.
1: Σε ένα ξενοδοχείο.
2: Σε ένα ξενοδοχείο εδώ στη Β' Θεσσαλονίκη, στα χωριά.
1: Στην Διεθνή Έκθεση. Την Παρασκευή που πάει είναι μια μέρα που δεν ξεκινήσει η Διεθνή Έκθεση. Τα αμφιθέατρα του Νικόλαος Γερμανός είναι ελεύθερα. Λοιπόν, πας λέω στο υποίδρυση ιδιωτικό πανεπιστήμιο που δεν έχει γίνει, θα γίνει, για να το προμοτάρεις και να το προβάλλεις. Φυσικά είναι όλοι αυτοί να αντιδράσουν. Φυσικά είναι όλοι αυτοί να πούν όχι. Και το ζήτημα είναι ότι δεν πας μόνο εκεί, λέω. Δεν πάτε μόνο εκεί, μιλώ στο λειτουργικό φυσικά. Αλλά βλέπουμε ότι βγάζεται κονδύλιο απευθείας ανάθεσης 30.000 ευρώ παρά 47 ευρώ, 30.000 ευρώ είναι το όριο από τον νόμο για απευθείας ανάθεσης. Αυτό κάνει 29.953. Χωρίς ΦΠΑ. Είναι υπερβολικό και αδικαιολόγητο ποσό. Τη στιγμή που αυτά τα λεφτά πήγαινες σε ένα δημόσιο χώρο, θα τα έδινες ώστε ένα αμφιθέατρο γεωπονίας ή και άλλης σχολής να αποκτήσει υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό μόνιμο για πάντα. Τόσο κοστίζει. Να βάλεις την προβολή και οθόνη διαδραστική τεράστια, να βάλεις και τα σύγχρονα ακουστικά και τέτοια να μιλάνε και ηχεία, κάνει 30.000 ευρώ χωρίς ιδέα. Αυτοί θα πάνε για 3 ώρες κάλυψη να δώσουν αυτά τα ποσά. Που εμείς σαν παράρτημα, αυτό τώρα δεν το είπα και γιατί δεν είχα τόσο χρόνο, που θα σας πω τώρα, σαν παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, κάναμε στον Ιανουάριο του 25, όχι πολύ παλιά, στο αυτό το κέντρο του συνεδριακού τώρα στο τελείου, την ημερίδα μας, διημερίδα, δύο ημερών, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, μέχρι αργά το απόγευμα, και όλη αυτή η κάλυψη, και με βίντεο και με live streaming, δηλαδή στο διαδίκτυο να υπάρχει, και με ηχητικά και φωτογραφίες και τα πάντα, δηλαδή αυτό που θα πληρωθούν τώρα αυτοί για 4 ώρες 30 χιλιάρικα, μας τύχησε 620 ευρώ.
2: Παναγία
1: αυτό το έχω και το τιμολόγιο.
2: Παναγία
1: το έχω και το τιμολόγιο. Το πληρώσαμε εμείς, ήταν προς παράρτημα.
2: Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Έτσι, κρίμα για την πατρίδα, κρίμα για τον ελληνισμό, κρίμα για τους έντιμους αγρότες κτηνοτρόφους ανάδες με λυσοκόμους, για όλο τον Έλληνα, θα έλεγα, αγωνιστή της καθημερινότητας.
1: Είναι δυνατόν. Αν πήγαιναν στην περιφέρεια, θα ήταν εντελώς δωρεάν. Δεν υπήρχε περίπτωση περιφέρεια. Στην Ελλάδα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να του ζητούσε χρήματα.
2: Και ξέρετε ποιο είναι το στενάχωρο. Ο κύριος Χινάς έρχεται σαν ο τεχνοκράτης από την Ευρώπη να στρώσει την κατάσταση εδώ στην πατρίδα όσον αφορά το γεροκτηνοτροφικό τομέα.
1: Και εδώ, έτσι τώρα, νόμιζα και εγώ στην αρχή, αλλά έχω αλλάξει.
2: Δηλαδή είσαι καλόπιστος. Λες, νάτος, ήρθε ένας άνθρωπος με ευρωπαϊκή κουλτούρα. Και εδώ γίνονται τα χειρότερα, δηλαδή με τον ερχομό αυτό. Πρωτονάρε, αδί αυτή τη στιγμή προμοτάρουμε δηλαδή ένα ιδιωτικό
1: κολέγιο. Δεν είπαμε
2: κολέγιο.
1: να ακούσουν οι ακροατές το εξής. Ότι ειδικά ο κύριος Χινάς προσωπικά έχει επισκεφθεί, που είχε και παλιότερα είχε πάει, για δικαίωμά του φυσικά. Αλλά προσέξτε, αν είσαι από τον Απρίλιο υπουργός και εδώ το τελευταίο τρίμηνο από τις 28 Μαΐου και μετά, έχεις κάνει 3 δελτία τύπου που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Αυτό δεν είναι κάτι σύνηθες. Δηλαδή, όταν στο πρώτο που την επισκέφθηκες εκεί και σε κάνει ξενιγάρισμα, που δεν πήγαινε πρώτη φορά όπως σας είπα, έχει συμμετάχει και στην τελετή αποφύτευσης του 18 και πιο παλιά. Λοιπόν, πας και λες, σαν ως υπουργός πλέον και το γράφεις στην ιστοσελίδα, η Αμερικάνικη Σχολή είναι ένα στολή για τη χώρα. Να το δεχθώ αυτό.
2: Πήγε να πει
1: στη γεωπονία των συντολίων Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που την αστολή για
2: 100 ετών, 100 χρόνια, διδασκαλία.
1: Δεν είναι μόνο 100 ετών. Σήμερα, το 2026, στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης των πανεπιστημιακών τμήματων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και διεθνείς, θεωρούν το τμήμα Γεωπονικής Θεσσαλονίκης ως είναι το πρώτο σε κατάταξη από όλα, και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από όλα τα άλλα γεωπονικά τμήματα της Ελλάδος. Άρα έχεις αυτό που οι ξένοι λένε ότι η συνεισφορά τους στην έρευνα και στην εκπαίδευση είναι η ανώτερη στην Ελλάδα για γεωπονία.
2: Και έρχεται ο αρμόδιος υπουργός
1: και δεν λέει κουβέντα για το τμήμα γεωπονίας. Το παραθεωρούν. Δεν θα παραστεί και δεν τους νοιάζει. Γιατί και το τμήμα γεωπονίας αποφάσισε το Αριστοτελείο ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση.
2: Ναι,
1: και
2: γεωτεχνική πήρατε μία απόφαση πλέον. Ότι...
1: Και το τμήμα γεωπονίας. Οι φορείς πήραν όλοι. Σαν φορείς. Τώρα θα πάει από ό,τι ξέρω ο πρίτανης του ΔΠΑΗ που είναι γεωπόνος. Δικαίωμά του. Προφανώς βέβαια δεν είχε δει και την εικόνα και θα γινόταν.
2: Ακριβώς, πιθανώς δεν ήξερε ο άνθρωπος κιόλας. Δεν μπορεί τώρα να πυροβολάει τα πόδια του, ο πρίτανης δηλαδή του τμήματος. Δεν γίνεται.
1: Και είναι και γεωπόνος. Λοιπόν, θα πάνε και κάποιοι προφανώς. Αλλά δεν θα πάμε όλοι άλλο γραμμένοι και αυτό έγινε πρωτοφανές. Και με συγχωρείτε αν μη τι άλλο δείχνει, ότι δεν σε ενδιαφέρει ο διάλογος και θεωρητικά δηλαδή πάει να κάνεις μια φιέστα και μάλιστα παραμονή των εγγυνών της έκθεσης και μάλιστα παραμονή εκλογικής περίοδου. Και όχι να κάτσει να συζητήσει για μια καπάρα μηδέν ισοπηλίκων. Εύχομαι ειλικρινά από την καρδιά μου αυτά τα σκληρά που είπα μπροστά στην κυβέρνηση, τη μισή και τον Πρωθυπουργό για το τι έγινε, ότι συνεχίζεται το σκάνδαλο ουσιαστικά. Ότι πληρώνουν χιλιάδες. Μα θα σας πω ένα νούμερο. Δεν το είπα και τη στιγμή, λόγω ότι προσπαθούσα και εγώ να μιλήσω να με κόψουν. Δεν άρχισα να λέω νούμερα. Θα σας πω ένα νούμερο για να καταλάβουν οι ακροατές.
2: Έχουμε πέντε λεπτά, Πρόεδρε, στοιχεία, να ακουστούν όλα.
1: Στοιχεία της ΑΔΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Που είχα μιλήσει εγώ με ανθρώπους της Εξεταστικής και από την αλήθεια πρέπει να ακούει την ιστορία. Ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο οποίος ήταν και υφυπουργός και τα ξέρει καλά και καταλαβαίνει όταν συζητάμε του λέω, του λέω και δεν τους κάνετε ερώτημα να δούμε πώς λειτουργήσε η οικία Τσιάρα Παπασταύρου. Την οποία ήταν εξόφθαλμα βοηθούσε να πληρωθούν άνθρωποι που δεν είχαν ζωά. Λοιπόν, και το είχα κάνει όπως θέλετε. Λοιπόν, πιστεύουν και όντως απάντησε. Την τελευταία μέρα της σύγκρισης. 4 Φεβρουάριο έλεγε η θητεία της και έστειλαν επιστολή αναλυτική με τα ερωτήματα που έστειλε ο κ. Πόκαλης. Και τι λένε εκεί, ότι πληρώθηκε, προσέξτε, πέρυσι είχαν πληρωθεί στην Κρήτη 19.000 αφήμοι είχαν πάρει επιδοτήσεις βοσκοτόπων, εγωπορολοτροφικές. Φέτος 18.500.
2: Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα.
1: Προσέξτε, από 18.500 οι 8.275 δεν παράγουν γάλα και κρέας και την πήραν με αυτή την εξίσωση, την απαράδεκτη, πήραν τα βοσκοτόπια και πήραν τις επιδοτήσεις. Οι 8.000 από τους 18.000 δεν παράγουν τίποτα στην Κρήτη. Στοιχεία της ΑΔΕ.
2: Απίστευτα.
1: Και πληρώθηκαν 8.000. Και ύστερα απορούν γιατί στα Ζωνιανά από τους 120 ή 80 δεν ήρθαν να δέθηκαν τον έλεγχο. Τι να κάνουμε άλλο. Και εδώ πέρα οι άνθρωποι πεθαίνουνε. Έμφραγμα. Αυτοκτονούνε. Γιατί τους φάζουν τα ζώα. Και αυτό παράλογο οι σφαγές αυτές. Γιατί οι σφαγές ήταν σε μικρό κομμάτι για να εκκριζωθεί εκείνο που θα σταματήσει η νόσος. Εδώ εκκριζώνουμε την εγκοπραγματοτροφία με τις σφαγές αυτές. Άλλοι παράλογοι για μένα και για τους κτηνιάτους που συζητάω μαζί για αντιμετώπιση της ευλογιάς. Και ερχόμαστε στους ανθρώπους που δημιουργούν τέτοια δράματα που είναι πραγματικοί, που τους ελέγχουμε. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη 40 κτηνιάτους δημοσίου στην περιφέρεια και λέγει τα πάντα. Δεν έχει 3 κτηνιάτους ανανομό όπως γίνεται.

0: Οφείλω να το μεταφέρω στους ακροατές. Ένας δημόσιος λειτουργός, λαϊκά δημόσιος υπάλληλος, πρόεδρος γεωτεχνικού επιμελητηρίου, γεωπόνος, θεολόγος, προϊστάμενος τμήματων στην κεντρική, στη διεύθυνση εδώ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Το ξανατονίζω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Δημόσιος υπάλληλος. Βγαίνει μπροστά σε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Ιδίου, και του λέει όλα αυτά τα οποία ακούσατε, φίλες, φίλοι ακροατές, υποστηριχτές του Φλάς 99,4, της Φωνής Υπαίθρου και πολύ ταπεινά του Γιώργου του Δίμπαλα, θα σας έλεγα ότι αν είχε η Ελλάδα 100 τέτοιους, τους τέτοιους με σεβασμό με όλη τη λέξη, ανθρώπους.
1: Όχι, εντάξει, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Κάνω λιγότερο από ό,τι πρέπει.
0: Ναι, απλά ξέρεις κάτι, με έδωσες έτσι μια χαρά και τους ακροατές μας, όπου σε σφίγγαν το χέρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ψηφοφόροι κομματικοί, δηλαδή οι άνθρωποι που πήγαν με την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, που μέσα από την ψυχή τους κάποια στιγμή και αυτοί με αίσθημα δικαίου αναφωνούσαν, σε λέγαν ότι πες τα Σαρόπουλε, πες τα, έχεις δίκιο να τα ακούσει ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό είναι παρήγορο πραγματικά, το μόνο ευχάριστο είναι αυτό. Και εύχομαι ειλικρινά, δηλαδή εγώ πραγματικά θα ήθελα ο Πρωθυπουργός να κάνει κάποιες αλλαγές με αυτή την ομιλία που άκουσε. Δεν απάντησε τίποτα, στο τέλος μίλησε λίγο. Απάντησε πολύ χοντρικά για κάποια μελητήρια, γιατί ήταν μαζί μου ο κ. Τσιχίτας από τους αγρότες.
0: Ακριβώς έτσι, ο πρόεδρος.
1: Ήταν και τα νεοπρόεδρος
0: της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, της Θεσσαλονίκης. Και ήταν και τα επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είπε κάτι για αυτά τα επιμελητήρια. Σε αυτά που έψα εγώ, που ήταν τα πιο σκληρά, που με άκουγαν όλη μου προσοχή, ακόμα και πρώτων επιμελητηρίων, και που είχα πιστεύω διπλάσιο χρόνο από ό,τι μίλησαν οι άλλοι, λοιπόν, και παραπάνω. Δεν είπε κουβέντα, δεν θα μπορούσε να πάει κουβέντα. Εύχομαι από την καρδιά μου να κάνει κάτι από αυτά.
0: Να κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός. Να πάει καλά, να πάει καλά, θα έλεγαμε, η πατρίδα. Διότι όταν δεν το κάνουν, είναι συνένοχοι, είναι συμμέτοχοι. Για να μην πω κάποια άλλη λέξη ποδοσφαιρική, έτσι πιο επιθετική. Παίζει και ο ΠΑΟΚ σε λίγη ώρα και έχουμε και το ζόρι μας αυτό.
1: Ευχόμαστε όλοι, γιατί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο Παναθηναϊκός το ίδιο.
1: Όλοι το υποστηρίζουμε.
0: Και ο Παναθηναϊκός, οι ελληνικές ομάδες να πάνε καλά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, γιατί μετακοινωνούμε αυτό,
0: να ακούγονται, να τους
1: αγρότες, να ξέρουν και οι άνθρωποι, να έχουν μια εικόνα, και αυτοί θα έχουν δύσκολες μέρες να περάσουν.
0: Έτσι, να το έχουν κατά νου τους ότι έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Και με το ΟΣΔΕ τα πράγματα δεν πάνε καλά του 26, και ο πόλεμος και οι πόλεμοι δημιουργούν προβλήματα, αλλά να μείνουμε ενωμένοι όλοι. Όλοι, δηλαδή εμείς είμαστε γεωπόνοι και αγρότες, έτσι κι αλλιώς είμαστε ενωμένοι, γιατί είναι η μοίρα μας μαζί.
0: Είναι ακριβώς έτσι.
1: Αλλά και το υπόλοιπο λαό, δηλαδή χωρίς τροφή, πού πάμε.
0: Ακριβώς
1: δηλαδή, έτσι. Και η διατροφή στην Ελλάδα και η βιομηχανία είναι πάνω στη διατροφή, έτσι, και ο τουρισμός.
0: Όλα συνδέονται.
1: Μια οικογένεια είμαστε όλοι.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ και εσένα προσωπικά. Αν προλάβουμε και βάλουμε την του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν προλαβαίνουμε, αείμνηστε Μίκη Θεοδωράκη μου, σεβαστέ. Έχουμε διάλειμμα των 7.30. Σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Την επόμενη, θα λείψω την Τρίτη, την επόμενη Πέμπτη θα τα πούμε για ένα οικογενειακό μου θέμα στην Αθήνα. Δεν θα κάνουμε την Τρίτη εκπομπή, θα κάνουμε την επόμενη Πέμπτη. Ευχαριστώ πολύ την Αγάπη την Τζακάλη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων, τον Φώτη τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγχιάλου, τον μουσικό μας, τον καλλιτέχνη, τον χωράρχη, τον άνθρωπο της παράδοσης, τον μέγιστο, τον Βασίλη τον Κασούρα, και φυσικά τον δάσκαλο, έτσι θα τον πω, γιατί πρόκειται για έναν μέγιστο Έλληνα, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, τον γεωπόνο και θεολόγο, τον Θανάση τον Σαρόπουλο, και όλους εσάς. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Ο Άγιος Φανούριος να μας φωτίζει σήμερα, και βέβαια η αποτομή της κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, να μας γεμίζει με ελπίδα και αγάπη. Να είσαστε καλά.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4. Φίλε κυνηγέ.

0: Η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

άσπρο μπλουζάκι και ένα ρούχο ξεχασμένο. Μαύρα τα λόγια που μου είπες βιαστικά. Άσπρο κρασί για τον πόνο το κρυμμένο. Μαύρη ψυχή, δυο σου λόγια λαχταρά.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 5 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι να...

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι 5η, είναι 27 Αυγούστου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Γιώργης ο Πανάρετος, βεβαίως, στη ρύθμιση του ήχου. Καινούργια σελίδα για τη Θεσσαλονίκη. Με για το μετρό στην Καλαμαριά. Και στη Μίκρα, βεβαίως. Θα τα πούμε όλα, ούτως ή άλλως σήμερα θα καταλάβει με καλό μέρος εκπομπής, να μην πω ολόκληρη την εκπομπή, τόσο η επέκταση του μετρό όσο και τα όσα υπόθηκαν στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με τους παραγωγικούς φορείς και με τους δημάρχους

Καλά βρε, βρε Θεόφοβη, ούτε μια μέρα τσάμπα βόλτα με το τρενάκι. Ούτε μια μέρα, γιατί έτσι? Μα ούτε μια μέρα. Απ' τις 3 που ξεκίνησε να λειτουργεί, κόψει εισιτήριο, γιατί έτσι? Με το δεξί, με το δεξί. Με γεια το μετρό στην Καλαμαριά, με γεια σας.

Με γεια σας, για σας και τα παιδιά σας. Ναι. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάτι που ανέφερε χθες ο Σωτήρης ο Κούβελας στην εκπομπή μας, ο θεμελιωτής του Μετρό ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με το βάθος το οποίο περνά, από το οποίο περνά η βασική γραμμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Διότι τότε, επί της τρύπας του Κούβελα, γιατί δεν ξέρω την κακία που ετοιμάζετε να πείτε όλοι σας, η αρχαιολογία είχε πει 7 μέτρα κάτω από την άσφαλτο. Το μετρό είχε σχεδιαστεί 8 μέτρα κάτω από την άσφαλτο. Το μετρό βρέθηκε 40 μέτρα κάτω από την άσφαλτο, τελικά. Και για να βρεθεί 40 μέτρα κάτω από την άσφαλτο, αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάστηκε το κόστος κατασκευής του. Όπως είπε χθες ο Σωτήρης ο Κούβελας, μην ανοίξει όρεξη κάποιον και όταν πάμε με το καλό στις επεκτάσεις προς τα βόρεια έχει τέτοιο βάθος, έχουν τέτοιο βάθος οι σύραγγες. Ναι, γιατί τώρα για να πάρεις το μετρό πρέπει να κατέβεις και να ανέβεις μια τετραόρυφη πολυκατοικία αν είσαι στο κέντρο, έτσι δεν είναι? Μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν σου λέει ο άλλος ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να είναι 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και τελικά βρέθηκε 38 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, εδώ κάτι γίνεται. Αν πείτε, μα ναι, οι επιστήμονες συνεδρίασαν, αποφάσισαν, απεφάνθησαν, έκαναν 45 εκατομμύρια συσκέψεις τη μία πίσω από την άλλη. Έτερων εκάτερων. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σήμερα. Έτσι έκανα ένα μικρό πρόλογο δικής μου εμπνεύσεως με βάση τα όσα άκουσα χθες. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι μην ξεχνάμε ότι ο κακός μας ο καιρός είναι αμήλικτος και ούτε από εγγένεια μετρό καταλαβαίνει, ούτε από γιορτές πόλεως καταλαβαίνει, και αν είναι να μας τηγανίσει επί της ασφάλτου, θα μας τηγανίσει επί της ασφάλτου. Στους 31 λοιπόν σήμερα, τους 34 έφτασε αισίως τις πιο θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ μικρή πτώση αύριο, στους 33 η ανώτερη. Περαιτέρω πτώση το Σαββατοκύριακο, 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και με βάση τις πρόωρες προβλέψεις, μικρή άνοδος από την ερχόμενη εβδομάδα, της τάξης του 1-2 βαθμών.

Κύριε Μπανάρετε, λίγο παρακαλώ αυτό που σας ζήτησα, όχι το Μητσοτάκη, το τραγούδι που ζήτησα εννοώ, όχι το Μητσοτάκη, όχι ακόμα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Τότε που πρώτο ανακοινώθηκε και ήταν όνειρο το μετρό.

0: 2013 αυτούς πρώτους σταθμούς προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι Σιδνεί, διαμορφώνοντας ιστορικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίν, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση.
1: Υπήρχε μία λέξη στα χείλη των Θεσσαλονικαίων. Επιτέλους. Επιτέλους, η πόλη είχε μετρό. Σήμερα με την Καλαμαριά, το μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. 5 νέοι σταθμοί, σχεδόν 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης. 63.000 επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους για αρχή. Για τη Θεσσαλονίκη οι αριθμοί αυτοί έχουν πραγματική αξία.
2: Δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ πέρα. Όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω ειδική αναφορά στον Υφυπουργό τον Νίκο τον Ταχιάο. Και θέλω ένα χειροκρότημα για τον Νίκο, παρακαλώ. Ο Νίκος, και θέλω να το πω δημόσια αυτό το πράγμα, ήταν στα εργοτάξια του μετρό κάθε πρωί, κάθε βράδυ. Το είχε κάνει κυριολεκτικά γραφείο του και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Όμως πρέπει να κάνω ειδική αναφορά προφανώς και στην Ελληνικό Μετρό ΑΕ και ειδικότερα στο σύνολο των διοικήσεων της Ελληνικό Μετρό, στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό επίσης, οι οποίοι δουλεύανε νυχθημερών και δουλεύουν νυχθημερών για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Φυσικά, σαν αδόχους εταιρείες, στην Actor, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά και θέλω και αυτό να το πω δημόσια, στην Honeywell, στην Hitachi, στην Thema, σε όλες τις εταιρείες οι οποίες είχαν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και στους εργαζόμενους των εταιριών. Πάμε όμως λίγο στην βασική γραμμή. Βασική γραμμή, πώς έχει βοηθήσει την πόλη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, έχει μειώσει την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Οι υπολογισμοί, οι εκτιμήσεις που κάνουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά είναι πως θα προσθέσουμε πάνω από 60.000 επιβάτες καθημερινά και θα μειώσουμε τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 10.000 οχήματα. Άρα νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος στη καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και φυσικά στους επισκέπτες.
3: Από την τελετή των εγγενείων βεβαίως ακούσαμε με τη σειρά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Επιτρόπου Μεταφορών, του δικού μας του Τζίτζι, του Απόστολου του Τζικώστα. Ακούσαμε τον Χρήστο το Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Με γεια σας το μετρό εκεί στην Καλαμαριά.

Τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται να γίνουν τα περισσότερα έργα από κάθε άλλη περίοδο, τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Αμπελοκύρμων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, μετά από την εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στο flyover, στο παιδιατρικό νοσοκομείο, στο παιδιατρικό κολυμβητικό βιοκλιματικό μεγάλο συγκρότημα που υλοποιείται στους Αμπελόκηπους, στην εξαγγελία για την επέκταση του μετρό στα δυτικά, σημειώνοντας επίσης πως πρόκειται για μια σειρά από άλλα έργα τα οποία υποδηλώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, ο Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης των κονδυλίων προς τους Δήμους. Όπως είπε, με βάση μελέτη την οποία κάναμε, το λειτουργικό κόστος των Δήμων στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 απολογιστικά ήλθε σε 5,4 δις. Εμείς παίρνουμε 2,9, άρα είμαστε 2,5 δισεκατομμύρια μείον.

0: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως και αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Σε λίγο θα σας πω τι είπε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Θα πάμε όμως να ακούσουμε τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μαζί μας ο Ιγνάτιος ο Καϊτετζίδης, δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Με γεια του στο μετρό στην Καλαμαριά. Ακόμα σε εσά δεν φτάνει ακόμα πάνω στο πανόραμα και δύσκολο να φτάσει.
1: Νομίζω ότι με τέτοιε ανηφόρε δεν νομίζω ότι θα φτάσει.
0: Δύσκολο.
1: Το θέμα βέβαια είναι να φτάσει στι παρυφέ του Δήμου, γιατί εάν το μετρό και το ζήτησε, ήταν ένα από τα θέματα μετά την επέκταση του μετρό προ βορειοδυτικά που τη χαιρετίζουμε όλοι και ήταν στο σχεδιασμό και της αυτοδιοίκησης, ότι σε επίπεδο προοπτικής θα πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι το αεροδρόμιο και εκεί υπάρχουν μεγάλες κοινότητες, μιλώ για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάς, το Θερμαϊκό, τις παρυφές της Χαλκιδικής, υπάρχουν και ένα αεροδρόμιο που νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμός για την επέκταση και ανατολικά.
0: Και ανατολικά και στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν νοείται μετρό που να μην φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο εδώ που τα λέμε. Το θέμα είναι ότι αυτό να το πούμε στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα μας πάρουν με τις πέτρες. Οπότε καλύτερα να μην το λέμε.
1: Όχι. Μισόλτο, δεν με καταλάβατε. Εγώ το ξεκαθάρισα. Είπα ότι στηρίζουμε
0: πρώτα
1: σχεδιασμό εκεί. Δυτικά. Και η πόλη όμως έχει δυναμική.
0: Προφανώς.
1: Δεν μπορεί να μένει.
0: Πάμε λιγάκι. Ξέρετε, υπάρχει.
1: Πρέπει να σχεδιάζει και το μετά. Δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση των κοινωνιών.
0: Υπάρχει εκείνο το ωραιότατο υποθετικό ερώτημα. Αν είχες μπροστά σου τον Πρωθυπουργό, τι θα του ζητούσες. Και βεβαίως σήμερα είχατε την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οι δήμαρχοι ολόκληρη τη μισή Βόρεια Ελλάδα, να το πω αλλιώς. Τι ζητήσατε από τον Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, εγώ...
0: Τι θεωρείτε, καλό βγήκε από τη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό σήμερα, να το πω έτσι. Λέτε.
1: Καταρχήν ήταν μια εξαντλητική και ουσιαστική κουβέντα με τον Πρωθυπουργό και με τους υπουργούς, γιατί δεν ήταν μόνος ο Πρωθυπουργός. Ήταν μια πλειάδα υπουργών που τον συνόδευαν. Επομένως κρατούσαν σημειώσεις, μπλοκάκια και βέβαια μετά κάτι μια συνάντηση και με τους υπουργούς. Θα πω ότι τα βασικά, γιατί τώρα μην μπούμε σε δευτερεύοντα θέματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και αυτά.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ότι θα πρέπει να καλυφθεί το ενεργειακό κόστος των Δήμων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, επηρεάζει την καθημερινότητα των Δήμων. Θα έλεγα ότι είναι μια θηλιά στο λαιμό των Δήμων. Ενώ υπάρχουν πολλά χρήματα για έργα, μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από χρηματοδοτικά τομεακά των Υπουργείων. Και πραγματικά γίνονται πολλά έργα στους Δήμους, όλα τα επίπεδα. Από την άλλη, το λειτουργικό κόστος, επειδή το ενεργειακό έχει εκτινάξει τα κόστη των Δήμων, μας φύγει σαν θηλιά. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο, το θέσαμε στον Πρωθυπουργό, επικαλεστήκαμε και τη μελέτη που έχει κάνει η ΕΤΑ, με 31 δωδεκάτου του 25, που πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχει ένα άνοιγμα περίπου στα 2,3 δις ευρώ που θα πρέπει να καλυφθούν. Αναγνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκε στην αυτοδιοίκηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 1,1 δις, αλλά παρά τα αυτά υπάρχει κάποιο έλλειμμα. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ενεργειακό κόστος. Είναι τεράστιο το κόστος ενέργειας για όλους τους Δήμους. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Και βέβαια το δεύτερο που έχει σχέση με την οργάνωση των Δήμων είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, κυρίως στις επιστημονικές ειδικότητες και ακόμα ειδικότερα σε συνεργάτες τεχνικούς.
0: Αυτά θεωρώ ότι είναι προβλήματα τα οποία έχει αφήσει πίσω του ο Καλλικράτης, Δήμαρχε. Έτσι δεν είναι?
1: Ο Καλλικράτης και τα μνημόνια.
0: Το Καλλικράτης και ο Καλλικράτης μνημονιακό μέτρο ήταν, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εντάξει, ο Καλλικράτης θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και μια μεταρρύθμιση, αλλά με τις συνθήκες που έγινε, πραγματικά είναι μνημονιακό το μέτρο και μνημονιακή
2: υπόθεση. Όχι, στο δεύτερο μνημόνιο περιλαμβάνονταν κανονικότατα η σύμπτυξη των Δήμων. Μην το ξεχνάμε αυτό, Δήμαρχε. Ήταν μνημονιακό μέτρο καθαρά ο Καλλικράτης. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται όντως για μια μεταρρύθμιση, ποιος μας την επέβαλε. Δεν την επιλέξαμε, ούτε επιλέξαμε το timing που θα την κάνουμε. Ελάτε.
1: Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη και κακό. Καλό ήταν το ότι υπήρξαν μεγαλύτερες οργανικές μονάδες, το ότι οι Δήμοι πια μπορούν να πατάνε καλύτερα στα πόδια τους, να μεγαλώσουν σε μέγεθος, άρα να έχουν και δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης. Είναι καλό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί το εγχείρημα οικονομικά. Γιατί αν δεν υποστηριχθεί οικονομικά θα καταρρεύσει.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Αυτό που το κάναμε σαφές και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση και βέβαια το άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός να δει και το πώς μπορεί να παρέμβει στο ενεργειακό κόστος των Δήμων για να το μειώσει, για να το με κάποιο τρόπο να το χρηματοδοτήσει, να το στηρίξει. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να έχουμε και συγκεκριμένες εξαγγελίες στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση. Νομίζω ότι του έγινε σαφές αυτό.
2: Μακάρι.
1: Από εκεί πέρα μια σειρά από έργα. Του θέσαμε και το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, που είναι ένα ζήτημα που μας βασανίζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί φτάνει να τελειώνει ο Αύγουστος και ακόμα 16.000 μαθητές είναι στον αέρα. Δεν έχουν

0: Γέρασα, είναι μια φράση που χρησιμοποιήσε και ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του. Ήμουν νιός και γέρασα που κάθε χρόνο προσπαθούσαν νομαρχία, μεταγενέστερα περιφέρεια και δήμοι να λύσουν το πρόβλημα αυτό όπως μπορούσαν με πατέντες και μάλιστα κάποιοι για το λόγο αυτό βρέθηκαν και κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος.
1: Ναι, πάντως οφείλω να ξεκαθαρίσω βέβαια ότι δεν είναι αρμοδιότητα των δήμων.
0: Δεν είναι, δεν είναι, το ξέρω δεν είναι.
1: Αλλά το πρόβλημα σε εμάς θα ξεσπάσει γιατί αφορά μαθητές δήμων. Επομένως στηρίζουμε και τις προσπάθειες του Αντιπεριφερειάρχη, του Κώστα του Γιουτίκα και ζητήσαμε από τον, και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εσωτερικών να βρουν λύση και νομίζω θα βρεθεί μια λύση έστω και την τελευταία στιγμή. Να μην έχουμε προβλήματα.
0: Όπως βρίσκεται πάντα θα συμπληρώσω εγώ. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνατε βόλτα με το μετρό. Κάνατε
1: όχι,
0: βόλτα.
1: Δεν έκανα βόλτα.
0: Δεν έκανα.
1: Το είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη στα Αιγαίνα. Μακάρι είναι κάτι που είναι σημαντικό να το χαρεί η πόλη. Είναι ένα σύγχρονο και ασφαλές μέσο μεταφοράς και αξιόπιστο. Και νομίζω ότι είναι χαρά για την πόλη. Μακάρι να συνεχίσει να επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Εν εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια χαρά.
0: Κύριε Πανάρετε, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, να πάμε να το ακούσουμε και αυτό και να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις μας. Ναι, για μην ξεχνιόμαστε.
2: Της Μίκρας ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Αλλά να επανέλθω στην πρώτη έτσι, επισήμανση αυτής της κυρίας και να μιλήσω και εγώ για την πολύ σημαντική προτεραιοποίηση την οποία έχει δώσει η κυβέρνησή μας στα βασικά έργα υποδομής τα οποία αφορούν στην Θεσσαλονίκη αλλά και συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα στοιχήσει συνολικά παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια, πέρασε από πολλές τρικυμίες, πολεμήθηκε δυστυχώς και από φορείς της πόλης, εξού και η σχετική καθυστέρηση. Καταφέραμε όμως με επιμονή να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να παραδώσουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης όχι απλά ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης, αλλά ίσως και το πιο όμορφο. Και ταυτόχρονα, και θέλω να το τονίσω αυτό, να προστατεύσουμε τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, αλλά και η πολιτική βούληση μπορεί να συγκεράσει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού και εξαιρετικά σύνθετου έργου υποδομής.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Plus 99,4.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια.
5: Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστά.

0: στο έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
1: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
6: Μεγιά το μετρό στην Καλαμαριά λοιπόν, 5η 27 Αυγούστου. Μέχρι νεωτέρας εδώ στον Φλάς, Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον Κυριάκο το Μερελή, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
7: Καλησπέρα κύριε Λαζάρου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Είχατε δύσκολη μέρα σήμερα, είχατε πολύ βαρύ πρόγραμμα, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι σας, θα έλεγα. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, για να μην βγάζουμε και εμάς απ' έξω.
7: Ισχύει.
6: Για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε όλα σήμερα. Είχατε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, η παραγωγική φορής της πόλεως. Εγώ θα ήθελα
7: καταρχήν. Βρεθήκαμε καταρχάς στα Εγγένεια το πρωί του.
6: Κάνατε βόλτα και με το τρενάκι, κύριε Μερελή.
7: Τις γραμμές της Καλαμαριάς, όχι, δεν πρόλαβα να κάνω βόλτα. Παρακολούθησα όμως την ομιλία του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών. Καθώς εγκαινιάστηκε ουσιαστικά σήμερα η γραμμή προς την Καλαμαριά, όλοι γνωρίζουμε ότι το μετρό είναι ένα εμβληματικό έργο που όμως έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι ήταν το συντομότερο ανέκδοτο.
6: Έτσι, μπράβο. Άνθρωπος της αγοράς είσαστε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε πριν τα λύσει. Και βεβαίως τώρα που πλέον λειτουργεί, λύνει μια πλειάδα προβλημάτων, δίχως και να αποτελεί και την πανάκια για την καθημερινότητά μας, βεβαίως.
7: Ισχύει, γιατί καλλιέργησε πολύ μεγάλες προσδοκίες όλα αυτά τα χρόνια, όπου θυμόμαστε πολύ καλά τις αρνητικές εικόνες με τις λαμαρίνες και τα κλειστά πεζοδρόμια και τα κλειστά καταστήματα στην οδό Εγνατία και όχι μόνο. Ξέρετε, ένα αναπτυξιακό έργο εμβληματικό όπως είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει και μία φούσκα όσον αφορά το κομμάτι της επαγγελματικής στέγης, φούσκα ενοικίων εννοώ, καθώς το κόστος του ενοικίου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, αγγίζει έως και το 50% των λειτουργικών δαπανών μιας επιχείρησης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας δυσθεώρητο κόστος, το οποίο λειτουργεί ως θηλιά στο λαιμό των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι επιβαρημένοι με πάρα πολλά έξοδα και με το ζόρι τα βγάζουν σε πέρας. Πρέπει να σας πω ότι το αναφέραμε και στον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι τα καταστήματα στους εμπορικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πολλά καταστήματα είναι πλέον κλειστά και σε αριθμό ίσως να ξεπερνούν και αυτών των καταστημάτων που κλείσανε την περίοδο των σκληρών μνημονίων, του πυρήνα των μνημονιακών χρόνων.
6: Είναι γεγονός.
7: Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κόπωση. Ξέρετε, μετά από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις όπως τις βιώσαμε όλοι μας, θυμίζω την οικονομική, την πανδημική, την πληθωριστική, την ενεργειακή κρίση, ξέρετε, όλες αυτές οι κρίσεις σωρευτικά έχουν επιφέρει μια κόπωση οικονομική και ψυχολογική, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους μας, αλλά κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δέχονται αρκετές πιέσεις οι συνάδελφοί μας και
6: φορολογικές
7: πιέσεις. Και στο ερώτημα που. Το αρχικό σας ερώτημα, κάναμε μια όσο γινόταν πιο αναλυτική και γλαφυρή περιγραφή όλων αυτών των προβλημάτων κατηδίαν συνάντηση που είχαμε σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Ξέρετε, βέβαια, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένο σε καταδιώκει σε αυτές τις συναντήσεις. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός έδειξε να ακούει πολύ προσεκτικά τα προβλήματα που του παρουσιάσαμε. Yeah. Εμείς ως διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εγώ προσωπικά του έθεσα τα προβλήματα αλλά και μια σειρά από προτάσεις, λύσεις που προτείνουμε ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Κράτησε σημειώσεις και ο Πρωθυπουργός.
6: Δεν σας είπε κάτι, σημειώσεις κράτησε.
7: Υπουργοί, για να είμαστε ακριβείς, απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε ότι θα αδικήσω, γιατί επέμενα σε κάποια ερωτήματα, θα αδικήσω τον εαυτό μου αν σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή τις εξαγγελίες θα κάνω στην 90η ΕΔΕ. Την ομιλία που θα κάνει.
6: Εντάξει, δεν είπαμε να μας κάνει και spoiler την ομιλία του, αλλά εν πάση περιπτώσει δύο κουβέντες μπορούσε να πει.
7: Κατάλαβα πάντως, κύριε Λαζάρου, ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη του όλες αυτές τις επισημάνσεις και τα προβλήματα που του έχουμε θέσει οι παραγωγικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί ξέρετε, εμείς κάνουμε μια διαρκή δουλειά. Στέλνουμε υπομνήματα, στέλνουμε προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί βλέπετε η οικονομία μας είναι δυναμική και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε βέβαια είναι δυναμικά και ως εκ τούτου προσπαθούμε να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τα κέντρα επικοινωνία για την διευθέτηση ζητημάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα. Επομένως μέσω υπομνημάτων και συναντήσεων που πραγματοποιούμε πολλές φορές κατηδίαν αυτά τα προβλήματα τα γνωστοποιούμε. Άρα ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί δεν περιμένουν μια φορά το χρόνο να ακούσουν αυτά τα προβλήματα.
6: Όχι.
7: Είναι ενήμεροι από πριν.
6: Όχι, όχι.
7: Απλά σεβόμαστε το γεγονός ότι μας τιμά και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Επιτελείο.
6: Κύριε Μερελή, να πω κάτι. Εγώ τώρα να σας φέρω λίγο. Θέλετε να ακούσετε αντίλογο σε αυτό που είπατε?
7: Ναι.
6: Γιατί τον αντίλογο θα τον ακούσετε. Ναι, θα πω εγώ ότι κάποιοι φορείς Θεσσαλονίκης όντως έχουν την πρόσβαση και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους και να γίνονται τουλάχιστον. Να μην την χάνουν.
7: Να γίνονται γνωστά.
6: Να μην την χάνουν σε αδιαφορία. Να τους δίνουν μια βάση. Να τα διαβάζουν, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και άλλοι φορείς όμως για τους οποίους δεν συμβαίνει αυτό. Που όντως συμβαίνει μία φορά το χρόνο να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν κάποια θέματα στον Πρωθυπουργό. Και εδώ θα σας πω ότι δεν μου αρέσει αυτό το βεβαιασμένο, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήθιστε ο Πρωθυπουργός λίγες ημέρες πριν από την έλευσή του για την έκθεση να έρχεται και να κάνει μια καλή συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, ουσιαστική όμως. Όχι αρπακόλα. Αυτό σήμερα μου φάνηκε τελείως αρπακόλα. Χωρίς να θέλω να αδικήσω την ημέρα, είναι μέρα που γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό το βιαστικό δεν μου άρεσε. Άσε με άλλη μια μέρα τουλάχιστον. Όχι να πει ότι θα κάτσω μερικές ώρες και μετά θα πάω στη Φλόρινα. Ας έκανε το πρόγραμμά του έτσι ώστε να μείνει και να μιλήσει με τον κόσμο. Λέτε.
7: Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω μαζί σας. Ίσα συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω αυτό, αλλά ξέρετε το πρωθυπουργικό πρόγραμμα δεν μπορεί να το καθορίσουν οι παραγωγοί.
6: Προφανώς
7: και για μας ήταν καλύτερο αυτό, να έχουμε περισσότερο χρόνο.
6: Προσπαθώ να μιλώ με βάση την απλή κοινή λογική.
7: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι ένα διαρκές αίτημα και δικό μας. Απλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άλλα σημαντικότερα θέματα που έπρεπε να θέσουμε στην συνάντηση που είχαμε, φορολογικής φύσεως και όχι μόνο, αναπτυξιακά, ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που λέτε είναι σωστό και είναι ένα διαρκές αίτημα. Το έχουμε ζητήσει και εμείς από τον Πρωθυπουργό και πέρσι, γιατί και πέρσι είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και ίσως επειδή είμαι από αυτούς τους εκπροσώπους φορέων που λειτουργώ λίγο και ως η μύγα του Σοκράτη, δηλαδή είναι λίγο ο λόγος μου λίγο αιχμηρός, θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για να αναπτύξω όλους τους προβληματισμούς και να έχω και τη δυνατότητα να απαντήσει σε κάποια θέματα εκείνη τη στιγμή επί τούτου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί που τον συνοδεύουν, οι παραγωγικοί υπουργοί, υπουργοί οικονομικών, ανάπτυξης, μεταφορών, επικοινωνιών. Είναι χαρτοφυλάκια, ξέρετε, που άπτονται του ενδιαφέροντος στην καθημερινή ζωή.
6: Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να κάνει spoiler για ως προς το τι θα γίνει τελικά και τι θα εξαγγείλει ακριβώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε κάποιες προσδοκίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγείτε αληθινίως προς αυτές.
7: Κοιτάξτε, κύριε Λαζάρου, λίγες μέρες μείνανε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, αλλά συγχρόνως κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά και είναι ενωπή η ανάμνηση η περσινή. Πάλι είχαν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες για την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα και ειδικά ναι. για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στο τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, της περσινής ομιλίας, το τονίζω, διαψεύστηκαν. Ευελπιστούμε ότι δεν θα ζήσουμε μια αντίστοιχη απογοήτευση και φέτος. Και αυτή την προσδοκία τη βασίζουμε και στο γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, βαδίζουμε και σε μια περίοδο προεκλογική.
6: Πείτε το, εκλογές έρχονται και ότι θα βάλουν μυαλό. Αυτό είναι. Αυτό θέλετε να πείτε ουσιαστικά.
7: Περίοδο που πιστεύω ότι αυτό από μόνο το δημιουργεί μια πίεση στο κυβερνητικό επιτελείο, που πλέον έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να αφήσει πίσω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε μια προτεραιότητα σε κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες. Ναι, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η παραγωγική βάση της χώρας βασίζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η επιχειρηματική κουλτούρα που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως αρέσκονται να τη λένε πολλές φορές η πολιτική και η πολιτική αρχηγή. Όταν αναφέρονται στους μικρομεσαίους
6: είναι απολύτως αποδεκτό και απολύτως ορθολογιστικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Μερλή. Βεβαίως έτσι είναι τα πράγματα. Παρουσιάζεται την εικόνα ακριβώς όσο έχει και όχι περίπου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι να τα πούμε κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες και αν θέλετε και να έρθετε και στο στούντιο να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση. Ξέρω ότι η μέρα σήμερα είναι αρκετά πιεστική για όλους μας, πιστέψτε με. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
7: Είναι και αρκετούς συναδέλφους σας από την Αθήνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ρεπορτάζ για τα κανάλια.
6: Μιας και δεν φτάναμε. Μιας και δεν φτάναμε οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης. Έπρεπε να έρθουν και Αθηναίοι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάνανε μια βόλτα, τους είδαμε. Είδα και συναδέλφους που είχαν τους δω καιρό, είναι η αλήθεια. Οπότε το χάρηκα ιδιαίτερα αυτό. Να είστε καλά.
7: Πάντως, έτσι, για να κλείσουμε τη συζήτηση,
6: ναι,
7: μας, αυτό που θέλω να μείνει ως μήνυμα ήταν από τη σημερινή συνάντηση, τόσο κατά τη δική μου τοποθέτηση, όσο και κατά την τοποθέτηση των άλλων παραγωγικών, των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, ήταν μια παρουσίαση μιας κατάστασης η οποία είναι δύσκολη για την Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θίξαμε ζητήματα όπως και της εγκύτητας με άλλες βαλκανικές χώρες, τις οποίες ισχύουν ευνοϊκότερα φορολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα, με συνέπεια να δημιουργείται μια εκροή επιχειρήσεων, δραστηριότητες επιχειρήσεων σε αυτές τις βαλκανικές χώρες, και παρατηρούμε έντονα τα τελευταία χρόνια και μια εκροή καταναλωτών προς αυτές τις χώρες.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο.
7: Είναι μια αιμορραγία η οποία πρέπει να σταματήσει.
6: Είναι λογικό, κύριε Μέρη. Είναι απολύτως λογικό, να σας πω κάτι. Όταν θέλεις να έχεις ένα περίπτερο, ας πούμε, 100 μέτρα πιο κάτω από τα σύνορα και πληρώνεις ένα αλφα ποσό, έτσι, και στα 100 μέτρα πάνω από τα σύνορα πληρώνεις ένα πολύ υποδιέστερο β' ποσό, είναι απολύτως λογικό, και το περίπτερο είναι ένα πάρα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Απλά καλά κάνετε και το θέτετε αυτό.
7: Είναι πολλοί συμπολίτες μας που πηγαίνουν και γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους από αυτές τις χώρες που γειτονεύουν με τη χώρα μας.
6: Έτσι.
7: Ψωνίζουν τα πράγματα για το σούπερ μάρκετ τους, το καλάθι της νοικοκυράς, από εκεί. Και γι' αυτό είπαμε και στον Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανακούφιση και στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η ακρίβεια μαστίζει το πορτοφόλι της ελληνικής οικογένειας, των συμπολιτών μας, και πλέον εγώ το χαρακτηρίζω, κύριε Λαζάρου, ως το σύνδρομο του δεκαημέρου. Βλέπουμε ότι εξαντλείται το διαθέσιμο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα τις πρώτες 10 μέρες του μήνα, και μετά αγωνιούν τα νοικοκυριά να βγάλουν τις υπόλοιπες 20 μέρες. Σε αυτό πρέπει να δοθούν ρεαλιστικές και, αν θέλετε, δυναμικές απαντήσεις, λύσεις. Να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν
6: να δοθεί αυτή η λύση, κύριε Μερλή. Πρέπει αυτό το οποίο είπατε, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο είπατε, και είναι όντως πολλοί κόσμος ο οποίος ανήκει σε αυτή την κατηγορία στην οποία αναφερθήκατε, θα πρέπει να παραδεχτεί η κυβέρνηση ότι υπάρχει. Διότι μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη να το παραδέχονται αυτό, ότι, ξέρετε, τελειώνει το εισόδημα 10-15 μέρες μετά.
7: Είναι μια δύσκολη παραδοχή.
6: Καταλάβατε τι σας λέω. Πρέπει να το παραδεχτούν για να μπουν στη διαδικασία να το λύσουν. Αν δεν το παραδεχτούν, αν δεν παραδεχτούν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν θα μπουν στη διαδικασία να το λύσουν.
7: Και επειδή σας είπα προηγουμένως ότι δεν μου αρέσει ο καταγγελτικός λόγος, ούτε το να αναδεικνύουμε προβλήματα χωρίς να δίνουμε και τις αντίστοιχες προτάσεις και λύσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες πολιτικές οι οποίες θα ανακουφίσουν το ελληνικό νοικοκυριό, τους συμπολίτες μας, εάν παραδείγματος χάρη πλέον σταματήσει αυτό το ευνοϊκό μέτρο του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο.
7: Έτσι, εάν αξιοποιήσουμε καλύτερα, παραδείγματος χάρη, τις δημόσιες υποδομές. Και δίνω ένα παράδειγμα, και επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας έχει τελειώσει και πιέζεται.
6: Πρέπει να κλείσουμε όλοι.
7: Να σας πω το εξής. Δώσαμε κάποια αρκετά εκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια για την αναβάθμιση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Συμφωνούμε.
6: Πάρα πολλά εκατομμύρια.
7: Για να μπορούν να υποδεχθούν, να μπορεί να υποδεχθεί η περιοχή μας και το αεροδρόμιο υπερατλαντικές πτήσεις. Κύριε Λαζάρο, επειδή είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος που παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα με πολύ μεγάλη προσοχή, έχετε δει καμία υπερατλαντική πτήση?
6: Όχι, δεν έχω δει καμία. Και να σας πω και κάτι. Το συγκεκριμένο έργο, μάλιστα, στην Θεσσαλονίκη που ονειρεύονταν οι πολιτικοί, ή υπόσχονταν, αν θέλετε, οι πολιτικοί τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000, ήταν αεροδρόμιο, μετρό, υποθαλάσσια. Η υποθαλάσσια δεν έγινε ποτέ, το αεροδρόμιο έγινε πρώτο.
7: Και την υποθαλάσσια την πληρώσαμε 90
6: εκατομμύρια.
7: 82 εκατομμύρια ευρώ.
6: 90 μαζί με τα χαρτόσημα.
7: Χωρίς ο αργολάβος να έχει αγοράσει ούτε ένα σακί άμμου.
6: Ακριβώς έτσι.
7: Έτσι. Απλά να πω το εξής. Αυτό με το αεροδρόμιο, εμείς το επόμενο διάστημα θα το αναδείξουμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να κάνουμε μια χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και πρέπει να βάλουμε και μια προτεραιοποίηση στις επενδύσεις που κάνουμε.
6: Μαζί
7: δεν
6: μπορούμε
7: να πετάμε άσκοπα λεφτά, ή αν έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις σε υποδομές, αυτές θα πρέπει να αξιοποιούνται. Και επειδή φέτος διάβασα ότι ο αριθμός των τουριστών από την Αμερική, παραδείγματος χάρη, των επισκεπτών στη χώρα μας και των τουριστών από την Αμερική, έχει αυξηθεί. Αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσαν να έρθουν κάποιες τέτοιες πτήσεις από τη στιγμή που υπάρχει υποδομή στην Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουν όλες στην Αθήνα, και είναι αυτό, αν θέλετε, έτσι, μια αναφορά για τον προβληματισμό όλων μας. Πηγαίνουν στην Αθήνα και μετά την εσωτερική μεταφορά, την αεροπορική μεταφορά, την αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Λίγο για να καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται.
6: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λέτε να σας ευχαριστήσω όμως, διότι δεν έχω άλλο χρόνο σήμερα. Είναι πιεστική ημέρα, όπως σας είπα. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και θα κάνουμε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιο μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Είμαστε καλά.
6: Καλό βράδυ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
1: Είναι 5η 27 Αυγούστου, μέχρι νεωτέρας εδώ στον Flash, Γιώργης Πανάρετος, στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας υποσχέθηκα από την ημέρα που ξεκινήσαμε, από τη Δευτέρα δηλαδή, σήμερα εκτάκτως ο Γιώργος Περόπουλος σε παγκόσμια αποκλειστικότητα στην εκπομπή μας σχολιάζει Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, Λάζαρε.
1: Να που επιστρέψαμε.
2: Κανονικά θα έπρεπε να σου πω good evening, good evening, how are you.
1: How are you,
2: γιατί
1: how
2: είμαι, are you, είμαι professor. Στο Newcastle, είμαι στο Νεόκαστρο.
1: Στο Νεόκαστρο.
2: Όπου είμαι, εντάξει, στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ. Εδώ έχω περάσει από τρία, αυτό το τρίτο αυτό, εδώ πάνω στο Newcastle. Και λείπω λοιπόν σήμερα μια τόσο σημαδιακή ημέρα.
1: Εγώ σας περίμενα, περίμενα να κάνουμε μια βόλτα με τις κάμερες, να μπούμε στο μετρό, να κάνουμε μια ωραία βόλτα.
2: Γιατί έτσι... Αλλά είναι ωραίο το μετρό, μην το παρεξηγούμε.
1: Πώς δεν είναι ωραίο, γιατί είπε κανείς ότι δεν είναι ωραίο.
2: Έτσι, μπράβο, ναι. Μόνο
1: είναι ωραίο, έχει και ωραίο κλιματισμό μέσα, μπαίνεις, δροσίζεσαι, βγαίνεις, ζεσταίνεσαι, ξαναμπαίνεις, ξαναδροσίζεσαι.
2: Το πήρα τις προάλλες, Και έκανα και μια κουβέντα με κανένα δύο φίλους, χωρίς να ξέρω βέβαια θα έρχονταν ο Πρωθυπουργός σήμερα, γιατί αυτό έχει αναγγελθεί από ό,τι θυμάσαι, δημοσιογράφος ίσου, και όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, έγκριτος, εγώ σε θεωρώ αγαπημένο παιδί μου. Εντάξει, δεν, είχα και εγώ μια μικρή παρέμβαση στην επαγγελματική σου προετοιμασία.
1: Ξέρετε τι μου έλεγε ο Μακαρίτης, ο Περικλής, ο Παπαναού. Μου λέει, εγώ δεν θα πω καλός ή κακός, εγώ θα πω ότι είσαι δημοσιογράφος. Δεν λέω καλός ή κακός. Και ξέρετε, έτσι, κάτι, έτσι. Ξέρετε κάτι, δεν ήθελα να ακούσω και τίποτε καλύτερο. Ήταν το καλύτερο που άκουσα.
2: Έτσι, λοιπόν, τώρα εγώ έλειπα σήμερα, λοιπόν, δεν θα ήμουν εκεί, ναι, γιατί νομίζω ότι θα το ξεκινήσουμε μαλακάρα, θα ξεκινήσω δηλαδή γλυκά. Ότι ναι, είναι μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, αυτοί οι πέντε προστιθέμενοι.
1: Αφού σκέφτονται να προσθέσουν άλλη μια ώρα για να την κάνουμε καλύτερη, να πάει 25
2: έτσι,
1: ώρες.
2: Καμία αντίληψη. Ναι, μεγάλη μέρα. Ναι. Πέντε σταθμοί προσθέθηκαν. Αν περάσετε και πέντε ώρες θα γινόμασταν και πόσο είναι, 29 ώρες.
1: Έτσι, εντάξει,
2: ναι. Λοιπόν, ναι, τώρα είχε προετοιμαστεί όλη αυτή η κατάσταση μάλλον για τον Απρίλιο, αν θυμάμαι σωστά. Αλλά μάλλον τους προέκυψε, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί τους τελευταίους μήνες, μην πω ολόκληρο τον χρόνο, με πολύ έντονη διείσδυση στο δικό μου τομέα, ένα από τους τομείς μου, γιατί εγώ είμαι διεθνώς γνωστός ως ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και επικοινωνιολόγος. Και μάλιστα πάντα επικαλούμε την πρωτιά που έγραψα, ότι η πρώτη έδρα επικοινωνίας σε ελληνικό πανεπιστήμιο 36 χρόνια πριν ήταν ο Γιώργος Περόπουλος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γιατί βλέπω και πολλούς επικοινωνιολόγους, μπλαστάρια, τώρα που ξεπίτησαν, δεν ξέρω, τους αφήνω στην άκρη. Σήμερα λοιπόν ήταν ένα ακόμη βήμα στην ήδη δυνατά υιοθετημένη επικοινωνιακή πολιτική του Πρωθυπουργού μας. Δεν τον κατηγορώ. Καλά κάνει. Από μια άποψη, συγχαρητήρια, είναι έργο που έπρεπε να γίνει, γιατί εμένα και πολλούς άλλους, όχι εσένα Λάζαρε τόσο πολύ, όλη αυτή η μνήμη με το μετρό, και έχω μπει αρκετές φορές μέσα, έστω για τους 4-5 σταθμούς, αλλά όλη αυτή η μνήμη με φέρνει πίσω, πρώτα καμιά, πόσο να πω τώρα, 40 χρόνια πριν, στην αποκαλούμενη τότε, χαριτολογώντας βέβαια τα λέγαμε, μπροστά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, απέναντι από την στρατιωτική σχολή.
1: Θα σας πω κάτι πολύ ωραίο, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε. Κάτι πολύ ωραίο τώρα.
2: Μου φέρει στο μυαλό την τρύπα του Κούβελα. Τώρα, τρύπα του Κούβελα, συγγνώμη τώρα. Ναι, ήταν χαριτολογώντας, δεν ήταν προσβλητικό. Είχε ανοίξει και τρύπα τότε δήμαρχος.
1: Το σχολίασα, ναι, αυτό, γιατί το είπε με παράπονο.
2: Τρύπα του Κούβελα.
1: Το είπε με παράπονο ο γιος του, ο Δημήτρης ο Κούβελας, αρχές της εβδομάδας. Και εγώ του απάντησα ως εξής. Αυτό το οποίο, έτσι όπως το σκέφτομαι, δηλαδή χωρίς καμία...
2: Χαιρεκακία ή κακεντρέχεια.
1: Χωρίς καμία χαιρεκακία, χωρίς καμία...
2: Κακεντρέχεια,
1: Ναι, ακριβώς. Είπα ότι το μετρό τελικά το έχουμε 30-40 χρόνια μετά και η καθυστέρηση αυτή έχει πάρα πολλά ονόματα επώνυμα και είναι πολύ υπεύθυνη αυτή τη καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε σε ένα άτομο το γεγονός ότι έχουμε μετρό μετά από τόσες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό για τον Σωτήρη τον Κούβελα, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν μαζί μου χθες εδώ στην εκπομπή. Μου έκανε την τιμή. Ήμουν από τους λίγους τυχερούς, είμαι από τους λίγους τυχερούς που μίλησε χθες ο Σωτήρης ο Κούβελας στην εκπομπή και μάλιστα τα είπε όλα και τα είπε και με το όνομά τους αν θέλετε. Και έχω να σας πω κάτι το οποίο μου είπε, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι όταν είχαν πρωτοσχεδιάσει τη βασική γραμμή, διότι για τη βασική γραμμή μιλάμε τώρα, όχι για την επέκταση που εγκαινίασε και σήμερα, τη βασική γραμμή, η αρχαιολογία είχε πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να περνάει η στοά αυτή, η σύραγγα, 7 μέτρα κάτω από την άσφαλτο. 7 μέτρα. Όταν σχεδίασαν τη βασική γραμμή, τη σχεδίασαν να περνάει 8 μέτρα, δηλαδή λίγο πιο βαθιά. Έλα όμως που φτάσαμε και η βασική γραμμή έχει βάθος γύρω στα 40 μέτρα.
2: Αρχαία πόλη είναι η Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, όπως λέγανε οι Βυζαντινοί, μην προλαβόμαστε.
1: Είναι αρχαία πόλη.
2: Τώρα κάτσε τώρα, περίμενε.
1: Μισό λεπτό. Να τελειώσω αυτό που σας έλεγα.
2: Και το αγαπώ, ναι.
1: Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν από τα. Ναι, μα και τότε.
2: Σας
1: λέω, οι αρχαιολόγοι το είχαν πει. Δεν το είχε πει ούτε ο Κουβέλλας ούτε ο Λαζάρου. Από τα 7-8 μέτρα φτάσανε στα 40 και ξέρετε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος υπερτριπλασιάστηκε το κόστος κατασκευής και μάλιστα έθεσε και ένα προβληματισμό ο Σωτήρης ο Κουβέλλας για την επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να μην το πάμε τόσο βαθιά γιατί άνοιξαν οι ορέξεις κάποιων. Τελειώνω εδώ, κλείνω, ο λόγος σας, ελάτε.
2: Ναι, κοίταξε. Όπως είπα, είναι η σημερινή ημέρα γεννάει αναμνήσεις. Ο πρώτος σταθμός πηγαίνοντας προς τα πίσω στις δικές μου αναμνήσεις σαν Θεσσαλονικίου, γιατί εγώ είμαι γέννημα Κατερίνης Θρέμα Θεσσαλονίκης, το πρώτο σταθμός ήταν επί εποχής Σωτήρη Κούβελα του δημάρχου μας. Και μάλιστα ήταν κάπου η τρύπα εκεί, η αποκαλούμενη σε εισαγωγικά βέβαια και χαριτολογώντας, όχι με εμπάθεια και με ηλικιότητα, η τρύπα του Κούβελα, εντάξει, ήταν απέναντι από αυτό που αργότερα χτίστηκε, γιατί ο Σωτήρης ήταν 86-89, αν δεν απατώμε, μετά τον 90 ανέλαβε υπουργεία και τα λοιπά, πήγε στον βουλευτή Λύκη από δήμαρχος. Λοιπόν, για να γυρίσω πίσω, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης τότε, ο Πελοποννήσιος, γιατί δεν ξέρω αν στα πει αυτά, γιατί η πατρίδα μας είναι πολύ φιλόξενη η Θεσσαλονίκη. Εγώ είπα, είμαι γέννημα Θρέμα Θεσσαλονίκης, γέννημα Κατερίνης, αλλά είμαι Μακεδόνας. Ο Σωτήρης ήταν Πελοποννή και παραμένει Πελοποννήσιος. Ο γιος του είναι βέβαιος, ο Δημήτρης είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονικιός. Όχι ο Σωτήρης, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Ήταν γεννημένος στα Φιλιατρά της Πελοποννήσου. Ωραία, γυρνάω πίσω. Ο πρώτος σταθμός. Θέμα ότι σήμερα, όπως είπες και είχες και τον Δημήτρη, τον Δημητράκη, το γιο του, φιλοξενούμενο, αν το δούμε πρακτικά, δηλαδή το ξεκίνησε ο Σωτήρης και απολαμβάνει σήμερα τους πρώτους 15 σταθμούς πια από σήμερα ο γιος του. Δηλαδή, ναι, για να δούμε κάτι στους βόρειο-τιμικούς, στους ξεχασμένους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, εγώ περιμένω πλέον να το δούνε τα εγγόνια του Δημήτρη, όχι του Σωτήρη. Τα Σωτήρη Δεγόνια, αν έχει Δημήτρης παιδιά, να το ξέρω, είμαι χρόνια με τη Θεσσαλονίκη, το είδαν και τώρα. Εγώ νομίζω το άλλο θα το δουν τα εγγόνια, γιατί έτσι πάμε. Εγώ ήρθα από την Κατερίνη, μας έφερε ο μπαμπάς το 56-57, ναι, ήμουν τρίτη γυμνασίου, προς τετάρτη. Τότε, για ένα χρόνο, και μάλιστα επειδή ήμουν και φοβησιάρης, Κατερινιώτης, που να ξέρω εγώ τι είναι αυτό, μάμε τους μαθητές στο δεύτερο που κάνανε τη λεγόμενη σκαλομαρία στο τραμ. Σε πάω πίσω τώρα μικρέ 70 χρόνια.
1: Πού είναι τώρα, κύριε Πανάρετε, το τραγούδι, το τραμ το τελευταίο. Ελάτε λίγο
2: 70
1: το τραγούδι.
2: Χρόνια, 70 έτσι, χρόνια πίσω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι τα εγγόνια του Δημήτρη Κούβελα θα δουν εκεί που είναι ο Λάζαρος. Καλό παιδί ο Λάζαρος. Ένα από τα καλά παιδιά του κομματικού Σωλήνα. Μην το ξεχνάμε, 40 χρόνια εμπλεγμένος στην πολιτική. Και η πολιτική, μου λένε και τον ξέρω προσωπικά, δεν τον προσβάλλω, παιδί του Σωλήνα, όπως και ο άλλος που ήταν σήμερα εκεί χαμογελαστός, ο υπουργός που κάνει και το off-flyover κλπ. Άλλο παιδί του Σωλήνα, ο Ταχιάος. Αλλά έτσι είναι. Τα πραγματικά δημιουργικά μυαλά τα ξεπερνάνε, τα βάζουν στην άκρη, τα πετάνε στα σκουπίδια, δεν έχουν δικαίωμα, ούτε μπορούν να το κάνουν αυτό. Τα πραγματικά δημιουργικά μυαλά. Όλα τα παιδιά του πολιτικού Σωλήνα, Πασόκ είναι, Νουδού είναι, δίθεν ΣΥΡΙΖΑ είναι, δίθεν ΕΛΑΣ είναι, δίθεν ΚΚΕ είναι, καλά το ΚΚΕ δεν αλλάζει, αυτή εκεί μένει, όλα τα υπόλοιπα, τα καλά μυαλά, δεν τα θέλουν τα παιδιά του Σωλήνα. Είναι απειλή για αυτούς. Λοιπόν, για να γυρίσω πίσω, με πήγε πίσω η σημερινή μέρα, σου λέω, 70 χρόνια, 1956, έρχομαι την Κατερίνη, κοιτάω, Τραμπ, τι είναι αυτό, ρε. Κατερίνη είχε ένα λεωφορείο παλιό γκαζοζέν να πάμε από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη με τον παλιό δρόμο. Που παίρνει και από τα χωριά σου και έξω από τη Βέρεια.
1: Και τι, και τι έβγαζε από την εξάρτηση.
2: Άσε να πάρει, να πάρει ευχή να εντάξει. Που, και, οπότε σήμερα πήγα πρώτο σταθμό στο αναμνηστικό ταξιδάκι. Ο Σωτήρης ο Κούβελος και η τρύπα του Κούβελα. Επέλαβαν όχι προσβλητικά. Και ήταν έξω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά από τρία χρόνια που ξεκίνησε η τρύπα, έγινε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και φύγαμε από την Αγία Σοφίας, τρία, και πήγαμε στο καινούργιο εκτήριό μας που είναι γη και είναι ομορφότατο και ρόδοτο και παραγωγικότατο. Τώρα, και πριν 70 χρόνια είχα έρθει εγώ στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα τους μαθητές πολύ πιο μάγκες και ήταν Θεσσαλονικής. Εγώ μου Κατερινιωτάκη, σαν και σένα, Μεριάκινο, μετάξει ήμασταν λίγο χωριατόπουλα. Και τότε ιδίως, Παναγιά μου. Λοιπόν, πήγε πίσω τώρα, τι λέω. Εντάξει, ο γιος του Σωτήρης, σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης ο Κούμενος, βεβαίως 40 χρόνια αργότερα, απείλευσε σήμερα και την προέκταση του Μετρό. Τώρα, το άλλο, σου είπα, τα εγγόνια του Δημήτρη του Κούβελα. Από την άλλη μεριά,
1: στα βόρεια και στα ανατολικά.
2: Και στα ανατολικά. Στην Ελλάδα κάθε 40 χρόνια, 50 χρόνια δεν τις πάμε. Εντάξει, καλά, είναι μερικές δεκαετίες. Τώρα, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι, μιλάγαμε με μερικούς φίλους κατεσσαλονικιούς και μου λέγανε ναι, καλά έκανε, βεβαίως, το βέβαια το έφερε παραμονές για μαζί με τις εξαγγελίες μεγάλες, οι οποίες κοίταξαν. Για μένα οι εξαγγελίες, εντάξει, αν έχω γυρίσει από το Newcastle, θα τις δω και από κοντά, αλλιώς θα τις δω μέσα από το κομπιούτερ. Δεν έχει τηλεόραση εδώ για
1: να τις δείτε, γιατί τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή. Να τις δείτε τις εξαγγελίες. Δευτέρα έχουμε εκπομπή. Ναι, μην το ξεχνάτε αυτό.
2: Σωστό, σωστό και αυτό, ναι.
1: Σήμερα μπορεί, λοιπόν, πούμε, να σας έκανα το χατήρι επειδή δεν μπορούσατε την Δευτέρα.
2: Δεν μπορούσατε, ναι. Μα ήμουν εδώ με την
1: αδέρφη. Να σας κάνω μια έκτακτη εμφάνιση για να σχολιάσετε Μητσοτάκη. Αλλά Δευτέρα έχουμε εκπομπή, μην το ξεχνάτε.
2: Τώρα το θέμα είναι το θέμα το βασικό. Ότι όλα αυτά που θα ανακοινωθούν. Και μάλιστα έλεγα με μερικούς φίλους και μου λέει ένας, ναι, μπράβο, ήδη ξεκίνησε, λέει, ήδη παροχές, εντάξει, σταθμούς. Ο ένας βέβαια, επειδή είναι, θα το πω φωναχτά, παραμένει σαν και εμένα, δηλαδή είναι, παραμένει νεοδημοκράτης και με χειροκροτά κάθε φορά που στα άρθρα μου, στην κουβέντα μας, αναφέρομαι εγώ στην κυβέρνηση του Κυριάκου, που ουσιαστικά, όχι τυπικά, το τυπικά είναι ξεπερασμένο, ουσιαστικά είναι νεοδημοκρατικογενής, πάντα λες πως το προλαβαίνεις, γελάει μέσα και ο Πανάρετος, νεοδημοκρατικογενής Πασοκιάδα. Και χειροκροτάει ο φίλος αυτός, ο οποίος είπε όμως κάτι πικρό, και πρέπει να το ψάξεις αυτό. Πού είπε, τι δουλειά έχει να φτάσει, γιατί να το προεκτείνουμε σιγά σιγά προς το αεροδρόμιο, τι δουλειά έχει να φτάσει, άντε καλαμαριά, μέχρι τη Μίκρα, και το αρχικό γιατί πήγε από εκείνη τη μεριά, και πήγε αντί από το IKEA, πήγε προς τη Νέα Ελβετία. Και είπε κάτι πολύ, με πολύ κακεντρέχεια. Του είπα, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω. Ναι, μεν Θεσσαλονικιός, αλλά τώρα λείπω και 14 χρόνια, πόσα λείπω, πηγαίνω ερχόμενο στην Αγγλία. Ερώτημα, ναι, του λέω, τι είναι αυτό που λες. Κάτι πολύ απλό, μου λέει. Προφανώς κάποια καλά παιδιά, όπως έγινε και με την Ιθική Οδό, Θεσσαλονίκη, Σπουδανιών κτλ., όπου ξαφνικά κάποια χωράφια είχαν αγοραστεί εγκαίρως από υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων κλπ. Μου λέει, Γιώργο, μήπως θα βολευτούν ή βολεύονται ήδη κάποιοι καλοί φίλοι και με το σταθμό μετρό που είναι πολύ χρήσιμος, για να ανεβούν οι αξίες οικοπαίδων και ήδη ηγερμένων υπαρχόντων πολυκατοικιών. Λέω, τώρα είσαι πάντα υπήρξες
1: κακός. Είναι αυθόρμητα τώρα αυτά. Τώρα πώς μπορείτε και τα... γιατί κάθετε και τα ακούτε. Αυτά πρέπει να τα αυτά.
2: Νεοδημοκράτης είναι, νεοδημοκράτης.
1: Αυτά τώρα λέγονται αυθόρμητος, κακοπροαιρέτος.
2: Δεν θα ακούσω εγώ. Μα δεν θα ακούσω κάποιον πασοψή να το κάνει, να λέει κάτι. Αλλά όταν μου τα λέει ο νεοδημοκράτης, έχω δικαίωμα να χαμογελάω. Και να του λέω, αμάρε, σταμάτα τις κακίες, σταμάτα τα αναγκώματα.
1: Βάζω εγώ τώρα σταθμό του μετρό δίπλα στο σπίτι σου για να ανεβάσω την αξία του σπιτιού. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Σε ποια χώρα ζούμε?
1: Μα σας πια σας παρακαλώ.
2: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τέτοια πράγματα.
1: Ποτέ στην Ελλάδα τέτοια πράγματα.
2: Οπότε θα το πω όμως, γιατί πρέπει να λέω ότι τελικά, ναι, είναι σπουδαίο έργο. Εντάξει, έστω και αν γίνεται κατά τμήματα κάθε 40 χρόνια. Αλλά έπρεπε να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα που άκουγα εδώ στο λάπτοπ τη συνομιλία σου με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, και είχε απόλυτο δίκιο. Να δούμε και κάτι βασικό στο αεροδρόμιο, αλλά να δούμε όμως και το Σαλονικιό, ο οποίος δεν μπορεί να παρκάρει, πρέπει να τον πάει η γυναίκα του. Και εντάξει, δεν είναι τη γυναίκα του και δεν έχει γιο, γιατί έχει δύο παιδάκια που δεν οδηγούν. Πού θα πάει με τα μάξι, αν θα πάρει ταξί. Α, 40 ευρώ, 25 ευρώ είναι. Από το κέντρο μέχρι εκεί είναι 25 ευρώ. Αν ζεις κάπου διαφορετικά μπορεί να πάει και 30 και 40. Ιδίως στα ξεχασμένα δυτικά προάστια, στους δυτικούς δήμους. Όπου εντάξει, κάνει καλή δουλειά στο Μπελοκήπους ο φίλος μου ο Λάζαρος, αλλά όπως είπα, σαν παιδί του Σωλήνα καταφέρνει και τα κάνει, γιατί είναι παιδί καθαρό του κομματικού Σωλήνα. Όπως είναι και, το καλό παιδί ο Νίκος Ταχιάος. Εντάξει, είπα, τα πάμε αυτά για το κομματικό Σωλήνα. Άντε να δούμε. Τώρα εγώ τι περιμένω, θα σου πω.
1: Να, το, πείτε, να το πείτε και να κλείσουμε.
2: Εγώ περιμένω να είναι πάνω από 50 ευρώ η παροχή στους συνταξιούχους. Είμαστε 2.800.000. Και πολλοί υποφέρουν, όπως έλεγε και ο προηγούμενος συνομιλητής σου και άλλοι. Αν είναι πάνω από 50 ευρώ και πάει και προς τα 100, εγώ νομίζω ότι ο Κυριάκος ενδέχεται να έχει ήδη εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Είναι 2.800.000 και επειδή ο Έλληνας εξαγοράζεται και με 50 ευρώ τώρα εδώ που φτάσαμε, είναι φτηνό το τίμημα, αν ξεπεράσει τα 50 ευρώ βλέπω και αυτοδυναμία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ με φιλοξένηση
1: μέσω από τον
2: δηλαδή, θα τα πούμε από δευτέρα.
1: Όταν ψηφίσουμε τσάμπα, ας πούμε, είναι ναι. Ψήφο τσάμπα. Όταν βγάζει ένα χαρτζηλίκι, είναι κάτι.
2: Λοιπόν, κατάλαβες, δεν είναι μόνο η ιδεολογία.
1: Τι κακία βγάζει.
2: Η οποία υπόφερε κακίε και εσύ και εγώ. Σε εκπαίδευσε.
1: Λοιπόν,
2: όχι μόνο εγώ και άλλοι σε εκπαίδευσαν, αλλά έχει ανθίσει μια χαρά.
1: Δηλαδή, να σας ευχαριστήσω θερμά και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
2: Και καλό βράδυ και στον Γιώργο τον Πανάρετο.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.

Μέχρι εδώ, μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ολοκληρώνουμε την πρώτη εβδομάδα της εκπομπής για την τρέχουσα σεζόν. Ουσιαστικά, ναι, έτσι, έτσι την ολοκληρώνουμε. Με Πιπερόπουλο, συνήθως την αρχίζουμε. Σήμερα την ολοκληρώσω. Από εβδομάδα μάλιστα θα επιστρέψουν και οι υπόλοιποι συνήθεις ύποπτοι της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα για την φετινή σεζόν. Πέρα δηλαδή από την εκπομπή. Τα οποία θα δείτε και θα ακούσετε στη συνέχεια, στο επόμενο διάστημα. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Γιώργης Πανάρετος, η ρύθμιση του ήχου. Λάζαρος Λαζάρου, υποφαινόμενος. Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλες.

0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
8: 51. Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Show some

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη.

0: 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω. Και δεν μπορώ. Δώσ' μου το καιρό, τι ζητάς να βρω. Είμαι μια σκιά

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισό, σε μισό. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

είναι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω πως όσο κι αν σ' αγαπώ

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Να βγουν αυτά που έχω πει. Ένα σπίτι με ένα κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Και όσα θέλω να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Σου μια μέρα καταφέρω να πουλήσω.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί,
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
0: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Να μη θέλεις να αφήσεις το λόγο που σε κάνει να συνεχίσεις να υπάρχεις.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η φωνή της υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη.